0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι τρίτη πρωί, είναι 7 του μηνός.
1: Είναι 7 του μηνός. Ναι, ναι.
0: 7, ναι.
1: Χθες 7-7.
0: Σήμερα 7-7. Λοιπόν, και είμαστε εδώ στον Love 97,5 και αυτό το πρωινό.
1: Τι?
0: Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Να ξέρετε, ναι, ότι αν δεν ήσασταν εσείς, εμείς μπορεί να ήμασταν και διακοπές, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλό αυτό που λέω. Δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλό.
1: Εσείς φταίτε που είμαστε εδώ και ξέρω σταλιάζουμε και δεν είμαστε
0: έτσι,
1: σε ένα
0: νησί. Τώρα θα δείτε. Τώρα θα δείτε τι έχει να γίνει. Όχι, ρε, εγώ το είπα με καλή έννοια.
1: Δεν ακούστηκε έτσι.
0: Το ξέρουμε, γι' αυτό και εγώ που το είπα μετά λέω τι λέω τώρα. Αλλά να ξέρετε ότι είσαστε ο λόγος που είμαστε εδώ. Να το πω, αυτό ήθελα να πω.
1: Γιατί ανυπομονούμε κάθε πρωί μέχρι το τέλος του μήνα. Μετά θα πάμε διακοπές έτσι κι αλλιώς.
0: Γιατί αν είχατε φύγει, είχατε πάει διακοπές, θα είμαστε κι εμείς διακοπές.
1: Ναι, γιατί δεν φεύγετε, γιατί είστε εδώ.
0: Δεν φεύγετε, τι κάνετε στην πόλη.
1: Ερχόμαστε κι εμείς να κάνουμε παρέα πρωί-πρωί.
0: Έλαντε.
1: Νωρίς-νωρίς.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτομαι, επειδή πλάκα-πλάκα. Αλλά άμα το καλοσκεφτεί και μόλις θα φύγουμε μετά τις 4-5-6-7 μέρες που θα ξεκουραστείς, γιατί εμείς έχουμε και όλο τον Αύγουστο διακοπές.
1: Ναι.
0: Μόλις θα ξεκουραστείς λιγάκι, νομίζω θα αρχίσει να σου λείπει πάρα πολύ. Έτσι μου συμβαίνει κάθε χρόνο.
1: Ποιο πράγμα?
0: Το πρωινό ξύπνημα και η παρέα αυτή η πρωινή.
1: Το πρωινό ξύπνημα, όχι. Η παρέα, καλά, ναι.
0: Η μεσημεριανή παρέα. Αυτή, εντάξει, που ήταν πρωί πριν.
1: Ναι, το πρωινό ξύπνημα, ναι, ναι, όχι. Βέβαια, από ό,τι έχω προσέξει και στους δρόμους, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος.
0: Παιδί μου, μεγάλη διαφορά.
1: Να παρκάρεις και σε περιοχές που πια παλιά δεν γινόταν.
0: Δεν το συζητούσες, δεν έπαιρνε καν αυτοκίνητο, γιατί ξέρω ότι δεν θα βρει τίποτα.
1: Ακριβώς. Τώρα όμως βρίσκει μια χαρά. Ήμουν εγώ τώρα, θα σου πω προσωπική εμπειρία. Χθες στους Αμπελόκηπους πάρκαρα με το που έφτασα. Μπα. Και όχι μόνο αυτό, δεν ήταν θέμα τύχης, γιατί μετά μέχρι να πάω στο ραντεβού μου. Δημητράκη μου, όλα καλά.
0: Θα πνίγω λιγάκι.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη.
0: Μπαίνουμε και τρώμε πρωί-πρωί, δηλαδή συγγνώμη.
1: Τώρα πώς να αντισταθεί το πρωινό.
0: Θα με πνίξει.
1: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εγώ πάρκαρα μια χαρά. Και μετά, όπως μέχρι να φτάσω στο ραντεβού μου, περπάτησα 2 λεπτά, ας πούμε, το πόδι, είχε και άλλες θέσεις.
0: Είχε και άλλες θέσεις.
1: Έχει αρχίσει και φεύγει.
0: Εγώ το βλέπω στο σπίτι μου. Το χειμώνα, ναι, δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα ξαφνικά, αυτές τις μέρες, από τις αρχές του Ιούλη, βλέπω ξαφνικά ότι από κάτω το σπίτι μου βγαίνω στο μπαλκόνι και από κάτω έχει να το παρκάρω όπου θέλω.
1: Έτσι.
0: Μιλάμε για μεγάλη αλλαγή.
1: Νομίζω ότι θα το τολμήσω και το επόμενο βήμα,
0: ναι,
1: του παρκαρίσματος. Θα πάω στο Παγκράτη.
0: Όχι, ρε, όχι.
1: Να παρκάρω στο Παγκράτη. Άμα παρκάρει και ζωγράφου, άμα θέλετε να δοκιμάσετε.
0: Ζωγράφου επίσης παίζει επικίνδυνα.
1: Είναι η επόμενη πίστα μετά του Αμπελόκηπους.
0: Μην τρελαθούμε, είπαμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τον Αύγουστο. Να ξέρεις, τον Αύγουστο μπορεί να σου συμβεί.
1: Νομίζω και τώρα μπορεί.
0: Λες,
1: κάπως τα βλέπω τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπω τον Γιώργο και κουνάει το κεφάλι. Πάση περιπτώσει. Δεν είναι και πολύ σίγουρο. Καλά, Παγκράτη, το βάζω και εγώ το χέρι μου, το ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, εμένα μπορεί να με θέλει.
0: Εκτός αν παρκάζει στο Καλλιμάρμαρο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο, όχι.
0: Ή αν το χώσει στον. Στον Φωκεανό, πήγα να πω στο Λουκιανό, αλλά στο Φωκεανό. Είναι το γήπεδο που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Λοιπόν, πάσε τόση. Μπορείτε να το ρισκάρετε αν θέλετε. Έχετε πολλές πιθανότητες περισσότερες να ξέρετε αν θέλετε να κατέβετε στο κέντρο και να βρείτε να παρκάρετε. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, και εσείς. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι μέχρι τις 10 δεν πρέπει να φύγει κανείς από εδώ, από τον Love 97,5. Γιατί ξυπνήσαμε που ξυπνήσαμε, μην το κάνουμε και τζάμπα. Να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και δώρα, έχουμε και ταξίδια. Δεν έχουμε κόψει. Τι και αν είναι καλοκαίρι, τίποτα από όλα αυτά τα ωραία τα οποία κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Οπότε να μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε.
1: Κέφι,
0: ναι,
1: κρύο,
0: ναι,
1: διάθεση,
0: ναι,
1: αισιοδοξία,
0: ωραία,
1: και περισσότερες θέσεις πάρκινγκ. Θα πω σήμερα.
0: Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι πολύ ωραία είδηση. Μέχρι τις 10 να μείνετε εδώ στον Love 97,5. Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους και ξέρετε, πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Εν τω μεταξύ, έχουμε φάει, δεν ξέρω όσοι παρακολουθείτε βέβαια, αλλά έχουμε φάει τέτοια ξενύχτια παιδιά με το Μουντιάλ. Εντάξει, δηλαδή.
1: Εγώ καθόλου.
0: Εσύ καθόλου
1: ακόμα, δεν, ακόμα, δεν έχω δει καθόλου.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δεν
0: έχει,
1: μπορώ,
0: κάτι ματσάρες. Έχει κάτι ματσάρες και αυτό το προχθεσινό με τη Βραζιλία και την Νορβηγία. Δηλαδή που κι εγώ με είχε πάρει ο ύπνος και άκουγα το σχολιασμό και επειδή είχε δύο-τρεις φάσεις και ξέρεις, άνοιξα τα μάτια μου. Μετά έλεγα, έλα, δεν πειράζει. Ακόμα μισή ώρα. Έφτασε μία η ώρα το πρωί για να τελειώσει, μία και δέκα να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πέντε η ώρα το πρωί όρθιος. Άσε. Αλλά πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι το συγκεκριμένο Μουντιάλ από θέμα κόσμου,
1: ναι,
0: από θέμα ενθουσιασμού, από θέμα εικόνα, τεχνολογία κτλ. Καταρχά οι διαιτητές κατεβαίνουν ως ρομποκόπ.
1: Α, αυτό το έχω δει.
0: Το είδες. Έχουν κάμερα στο αυτί. Κάμερα στο
1: αυτί,
0: παιδιά. Μιλάμε για άλλη φάση. Επίσης, αυτό που δεν είχα ξαναδεί ποτέ είναι το hydration break.
1: Α,
0: το ξέρεις το hydration.
1: Πολύ, ναι, καταλαβαίνω τι είναι αυτό, ναι, φαντάζομαι.
0: Είναι δύο break ανά ημίχρονο.
1: Δύο ανά ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, σαν time out δηλαδή.
1: Ναι,
0: σκέψτε τη τέτοια φάση.
1: Δεν μου λες κάτι, πως έχει πολύ ζέστη.
0: Καλά, έχει πολύ ζέστη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα
1: και
0: πολύ ζέστη.
1: Τι ώρες είναι αυτά τα παιχνίδια, γιατί αν είναι σε εμά 10 η ώρα και 11 η ώρα το βράδυ.
0: Φαντάζομαι ότι είναι σήμερα απόγευμα στην Αμερική.
1: Θα πάθουν καλά τα βλάκιασμα οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ζόρικα, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι, τέτοιο ενθουσιασμό. Οι Αμερικανοί του μεταξύ που δεν έχουν καμία σχέση με την μπάλα είναι full στα γήπεδα. Όταν σα μιλάω full, μιλάμε τώρα για φουλ, έχουν πάει να δουν παιχνίδια, πάνε και βλέπουν παιχνίδια. Μόνο και μόνο επειδή ξέρω εγώ είναι το Μεξικό, που έχει μεγάλη κοινότητα για το Μεξικό, ξέρω εγώ, στη Φλόρινα.
1: Uh-huh.
0: Στη Φλόρινα δεν έχει. Στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν έχει. Οι Μεξικανοί δεν φτάσουν στη Φλόρινα. Θα μπορούσε, αλλά.
1: Στη Φλόριδα.
0: Ναι, στη Φλόριδα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πάρα πολύ συμμετοχή στα γήπεδα. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και μάλιστα πρέπει να σα πω, τα εισιτήρια δεν είναι καθόλου φθηνά.
1: Και υπάρχει. Και είναι sold out τα παιχνίδια.
0: Είναι sold out, ναι. Mm. Οι περισσότεροι Αμερικανοί, σου λέει το μεταξύ, ακόμη και μέσω κάτω εισοδήματο, έχουν μαζέψει λεφτά για να πάρουν να δουν έστω ένα παιχνίδι.
1: Κατάλαβα.
0: Τόσο εντύπωση του έχει κάνει.
1: Σύνολο
0: και τόσο...
1: τον κόσμο που έχει μεταφερθεί από όλε τι χώρε, βέβαια, που συμμετέχουν στο Μουντιάλ.
0: Οι Λατίνοι εκεί πέρα με Μεξικανοί, Βραζιλιάνοι κτλ. Ουργουανοί, Περουβιανοί κτλ. Κολομβιανοί, ναι, γίνεται χαμός, να ξέρετε. Τι, έχει κάτι άλλο.
1: Και τους Φλωρινιώτες.
0: Και τους Φλωρινιώτες. Έχουν πάει. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν έχετε δει παιχνίδια. Έχετε την ευκαιρία τη δεύτερη, γιατί το απόγευμα έχει σε επανάληψη κάποια παιχνίδια τα οποία έγιναν το βράδυ. Ναι,
1: αλλά η αλήθεια μα ξέρει το σκορ. Ποιο το νόημα τώρα.
0: Και εγώ πήγα να δω ένα προχτές, πότε ήταν. Και ξενέρωσα γιατί ήξερα το σκορ και λέω γιατί κάτσω να το δω. Α, δω κάτι άλλο. Κοίτα ειδήσει, άσχετο. Αλλά θέλω να σου πω, είναι και τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, μία η ώρα τελειώνει το ένα, τρεις η ώρα το πρωί το άλλο, πέντε ξεκινάει το άλλο δηλαδή.
1: Δεν γίνεται. Των πραγμάτων δεν γίνεται.
0: Πολύ κολλημένο με την μπάλα για να σκοτεί,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και έχει και πολλές εκπλήξεις. Θυμίζω,
1: έξω
0: η Ολλανδία, έξω η Γερμανία.
1: Ναι. Και το Βέλγιο.
0: Έξω
1: όχι.
0: Το Βέλγιο. Mm. Το Βέλγιο, έξω.
1: Και η Βραζιλία από προχθές που ήταν.
0: Η Βραζιλία τώρα, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και έχει μεγάλο παιχνίδι. Έχει, είχε, εχθές το βράδυ.
1: Τι είχε.
0: Τι, ξέχασα να δω το σκορ, τι έγινε.
1: Τι?
0: Είχε Πορτογαλία.
1: Ισπανία.
0: Αργεντινή. Ναι, Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Παιδιά, θα ψάξουμε.
0: Όχι, να τσεκάρω σκορ. Να τσεκάρω σκορ και επανέρχομαι σε λίγο. Εδώ στον Love 97,5. Πάντως, γενικά από εδώ και πέρα να ξέρετε ότι έχει τα παιχνίδια με τις 16 καλύτερες ομάδες του πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι όλα ένα και ένα. Οπότε, καφέινη. Αν έχετε πάρει και άδεια, ό,τι πρέπει.
1: Κοιμηθείτε λίγο το απόγευμα, να αντέξετε λιγάκι. Ένα power nap.
0: Ναι, ναι. Άμα κοιμηθείς λιγάκι, νομίζω σε
1: περίπτωση.
0: Για το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον, ναι. Το 3 η ώρα και το 5 δεν ξέρω. Αλλά το 5, αν είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, μπορείς να ξυπνήσεις νωρίτερα. Λίγο πριν πας στη δουλειά, να δεις και ένα παιχνιδάκι.
1: Πάπα
0: να γίνω ποτέ.
1: Θα βάλω ξυπνητήρι, θα ξυπνήσω ένα ποδόσφαιρο.
0: Ποτέ, δεν πειράζει.
1: Ποτέ. Δεν
0: πρόλαβα να δω το 10 η ώρα χτες. Άσε τώρα. Λοιπόν, αυτά έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει κι εσείς, αν έχετε παρακολουθήσει, αν έχετε καταφέρει να δείτε παιχνίδια επειδή είναι και αργά είτε είδατε σε επανάληψη. Και επίσης μπορείτε να μας πείτε ποια χώρα έχετε στο μυαλό σας ότι θα πάρει το φετινό Μουντιάλ.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, ποια χώρα είναι. Να ξέρετε ότι τα στοιχήματα παίζουν υπέρ Γαλλίας.
1: Πάλι,
0: αλλά, ναι, αλλά έχει και η Ισπανία. Που η Ισπανία δεν έχει πολύ καλούς. Δεν έχει τους παίχτες που είχαμε εμείς στο μυαλό μας στο παρελθόν.
1: Αυτές οι χώρες έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά είναι. Τις προορίζεις για τελικό, ρε παιδί μου. Και τώρα με αυτά τις εκπλήξεις που έχουν συμβεί, τη Βραζιλία, ας πούμε, που είναι εκτός και τα λοιπά που λέγαμε προηγουμένως, ίσως δούμε και ακόμα μία έκπληξη. Δεν ξέρει.

ναι. Εντάξει, παιδιά, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι τελευταία στιγμή. Και όλα παίζονται και όλα μπορούν να αλλάξουν. Θα το δούμε, βέβαια. Mm-hmm. Ποια χώρα εσείς πιστεύετε ότι θα πάρει το Μουντιάλ το φετινό? 6-9-4-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εντάξει, έχουν δει αρκετοί μάτς από ό,τι είδα, παιχνίδια για το Μουντιάλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι δεν έχουν καταφέρει γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, εντάξει, και... τώρα που είναι και στις 16 ομάδες, ίσως λίγο τα πράγματα ξέρεις.
0: Εντάξει, παιδιά, αν είναι η ώρα 10-11, ρε παιδί μου, το βλέπεις το παιχνίδι.
1: 10-1, το 11-1 το βλέπεις.
0: Ναι, ναι, το βλέπεις.
1: Αντέχεις. Το 3 τώρα και το 5.
0: Το 5 τώρα, δηλαδή. Εκτός αν γυρίσεις από κανένα ξενύχτη Σαββατοκύριακο ή Παρασκευή. Αν γυρίσεις ξημερώματα, δηλαδή εκεί πέρα που γυρίζεις, αράζεις μετά, βλέπεις και ένα παιχνιδάκι και πας και κοιμάσαι.
1: Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Αν προλαβαίνεις.
1: Αλλά να έχεις ξυπνήσει 6 ώρα και 7 το πρωί, δύσκολο.
0: Εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να βγούμε εμείς στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, όλοι οι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλά. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Λίγο θα δυσκολευτείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Ο Κηφισός επίσης πολύ καλά. Η παραλιακή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτές τις μέρες που έχεις και λίγο χρόνο να κοιμηθείς παραπάνω και σηκώνεστε από νωρίς το πρωί και είστε στην παρέα μας, καλοκαιριάτικα δηλαδή, πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Διπλή η χαρά μας.
0: Ναι, εντάξει,
1: τώρα. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε καθημερινά. Πόσο μάλλον τώρα που το πρόγραμμά σας είναι και πιο ελαστικό, αλλά παρόλα αυτά είστε εδώ.
0: Παρόλα αυτά, βλέπω σηκωνόσαστε, καφεδάκι, στέλνετε μηνύματα. Love 97,5 και παρέα μαζί μας αυτό το πρωινό. Γιατί η αλήθεια είναι, το είπα, ότι αν δεν ήσασταν εσείς, πιστεύω ότι θα διακοπές.
1: Συγγνώμη, ποιος ο λόγος, άμα
0: δεν υπήρχε κανένας λόγος
1: απολύτως. Άμα δεν έχουμε το παρεάκι αυτό, δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Βεβαίως.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1550. Είναι και συγκρότημα. Οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη.
1: Μπράβο.
0: Α, γι' αυτό έχει βγει το συγκρότημα το 1550.
1: Μπορεί.
0: Α, λες, για τη σοκολάτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, okay.
1: Το 1745 πρωτοτραγουδιέται το God Save the King προς τιμή του βασιλιά Γεώργιου του Δεύτερου. Πρόκειται για ένα λαϊκό τραγούδι άγνωστο συνθέτη, το οποίο αργότερα θα καθιερωθεί ως ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας.
0: 1928, σαν σήμερα, το ψωμί σε φέτες γιατός λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσιλικόθ του Μιζούρι.
1: Το 1930.
0: Ήταν Τσιλικόθ αυτό.
1: 1930, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυστηριωμάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes.
0: 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης, ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης.
1: Το 1940 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ρίγκο Στάρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός, φυσικά drummer των Beatles.
0: 1947, σαν σήμερα, γνώστο ταυτότητα αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Roswell του Νέου Μεξικού και λέγεται ότι πρόκειται για UFO που συνετρίβει.
1: Το 1951 ξεκινούν οι πρώτες προβολές έγχρωμων εκπομπών από την τηλεόραση των ΗΠΑ.
0: Ενώ το 1963, σαν σήμερα, οι The Rolling Stones πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανική τηλεόραση στην εκπομπή Thank You Lucky Stars.
1: Το 1967.
0: Thank Your Lucky Stars.
1: Οκ. Okay. 1967, οι The Beatles κυκλοφορούν το εμβληματικό All You Need Is Love.
0: 1969, σαν σήμερα, στον Καναδά, η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική και γίνεται μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του κράτους.
1: Την ίδια μέρα και την ίδια χρονιά, ο Τζον Λένον κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Give Peace a Chance.
0: Το 1984, σαν σήμερα, το album Born in the USA του Bruce Springsteen ανεβαίνει στην κορυφή του Billboard 200, όπου θα παραμείνει για εβδομάδες. Για να τσεκάρω λοιπόν και το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν, 7 του μηνός, πρέπει να σας πω ότι γιορτάζει Κυριακή.
1: Mm-hmm.
0: Γιορτάζει η Κική, γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Είναι του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα και είναι και της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος. Μεγάλη γιορτή. Παιδιά, σήμερα θα φάτε γλυκό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα επίσης σοκολάτας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα συγχώρεσης. Σε συγχωρώ που έφαγε σοκολάτα. Έτσι, επειδή την έφαγε. Μπράβο, να το πούμε στο ιδιωτικό, αυτό μου άρεσε. Είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης και αγάπης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλαγής και είναι και η ημέρα γλώσσας σου Αχίλη.
1: Ωραίες μέρες.
0: Ωραίες
1: μέρες.
0: Ειδικά αυτό με τη σοκολάτα και τη συγγνώμη.
1: Τρώσε
0: σοκολάτα, λες με συγγνώμη και είσαι οκ. Σαν να μην πήρε θερμίδα.
1: Και το ειρήνη και αγάπη μου αρέσει.
0: Ειρήνη και αγάπη. Ειρήνη και αγάπη σε σοκολάτα και συγχώρεση. Εντάξει, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.
3: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τι χρυσέ τιμέ του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανέ μαδάρε γραβιέρα Κρήτη μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξία.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LA 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Α, αυτά είναι μηνύματα. Αυτά είναι μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, λέει παιδιά, και στις διακοπές ακούμε μόνο Love 97,5. Κατάλαβες, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι στις διακοπές και είναι συντονισμένος εδώ στον Love 97,5. Και όπως καταλαβαίνετε, τι μας δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί εμείς λέμε τώρα, εντάξει.
1: Έχουμε να περιμένουμε όμως.
0: Καλά, έχουμε
1: πιο
0: να περιμένουμε.
1: Είναι
0: γιατί
1: αυτό.
0: Ποιος σου είπε ότι ο Κωνσταντίνος δεν έχει να περιμένει.
1: Να έχει
0: μπορεί
1: να περιμένει.
0: Να έχει να, αυτό θέλω να σου πω. Μπορεί και να είναι διακοπές και να έχει να περιμένει.
1: Βεβαίως.
0: Ενώ εμείς έχουμε μόνο να περιμένουμε. Αυτό δεν θέλει. Είμαστε.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Άμα έχεις να περιμένεις κάτι, είναι καλό αυτό. Άμα έχεις να περιμένεις, καλό είναι. Άμα έχει φύγει και έχει τελειώσει είναι το θέμα. Το πρόβλημα.
0: Ναι, πειράζει όμως να κάνεις κιόλας και μετά να έχεις να περιμένεις. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Καθόλου. Δηλαδή, οργανωθείτε.
0: Ο Κώστας είναι σε καλή φάση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Πρωινό Τρίτης είναι 7 του μηνός. 7-7 σήμερα. 6-7 εκτές. 7-7 σήμερα. Όλο και καλύτερο γίνεται. Αύριο θα είναι 8-7, 9.
1: Καλύτερα θα πηγαίνει.
0: Στο 17 θα είμαστε πάρα πολύ
1: άριστα
0: καλά.
1: Άριστα θα είμαστε.
0: Πάμε να βγούμε λιγάκι στους δρόμους της Αθήνας τώρα. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να δούμε μάλλον για μας τους ταλαιπωρημένους που είμαστε εδώ στην πόλη. Που κυκλοφορούμε μέσα εκεί στους δρόμους και δεν θέλουμε καθόλου. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, αλλά κυρίως στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε περισσότερο. Στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα πλέον έχουμε κίνηση, έχει τσιμπήσει κινησούλα εκεί η Κατεχάκη. Στην ευθεία του Παπάγου είναι μια χαρά. Κηφισίας Μεσογείων τέλεια, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κίνηση θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρια ένταση. Τους η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και αγκουράκια βρίσκουμε σήμερα από 1,32 μέχρι 2,89 ευρώ το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι έγινε, παιδιά? Όλοι θέλουμε να είμαστε διακοπές. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Άρα, όλοι διακοπές θέλουν. Γιατί θέλετε, δεν κατάλαβα, δεν σας αρέσει δηλαδή εδώ πέρα? Παραπονιέστε κιόλας δηλαδή.
1: Εδώ στην πόλη, τι ωραία.
0: Δεν σας αρέσει? Πέστε μου, δεν σας αρέσει? Δηλαδή, θέλετε να είσαστε διακοπές συνέχεια? Αμάν, ρε Ιωάννα. Θέλετε να κάνετε μπάνια όλη την ημέρα και να είστε στη θάλασσα πάνω σε μία σεσλόν και να καθόσαστε?
1: Ναι, και να μετράμε μπάνια και παγωτά. Να γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι, να κοιμάσαι λιγάκι.
0: Πώς
1: κάναμε όταν ήμασταν μικροί? Λέγανε μας βάζανε για ύπνο το μεσημέρι με το ζόρι και δεν θέλαμε εμείς καθόλου. Τώρα πάμε με ευκολία.
0: Να σου πω κάτι, τον ύπνο το μεσημέρι όταν ήμασταν μικροί μας βάζανε για να ηρεμήσουν εκείνοι. Δεν μας βάζανε για να ξεκουραστούμε εμείς. Δηλαδή έλεγε παιδί μου, πρέπει να ξεκουραστεί, είναι μεσημέρι. Και όταν πέφταμε όλοι και ξαπλώναμε και μας βάζανε και κοιμόμασταν, λέγανε δόξα τω Θεώ, λίγο να πιούμε ένα καφέ σαν άνθρωποι. Λοιπόν, για πες Τάνια, τι γίνεται, πώς θα περάσατε εσείς εκεί πέρα και κοιμόμασταν εμείς?
1: Κανονικότατα.
0: Ναι. Ενώ τώρα τα παιδάκια είναι.
1: Ντούρασελ. Τώρα δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τώρα έχει ο μπαμπάς ειδικό αντιλιακό 850. Ενώ τώρα τα παιδάκια είναι.

0: Αλλά το αυτοκίνητο είναι από αυτό που πλέον βάζει το πόδι κάτω από το πορπαγκάζ και ανοίγει μόνο του.
1: Έτσι.
0: Ενώ τότε κοπάνα και λέει: χτύπα το λίγο να κλείσει. Βάραγε εσύ το πορπαγκάζ. Μα δεν κλείνει, ρε μπαμπά. Ρε χτύπα το, ρε. Και είχε και το αυτοκίνητο ανοιχτό και σε τρουκική εξάτμιση. Τώρα
1: τώρα είναι όλα αυτόματα.
0: Τα καρεκλάκια, τα αυτά, κύριε Λε.
1: Τα πάντα.
0: Πραγματικά μερικέ φορέ σκέφτομαι πώ έχουμε επιζήσει σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή...
1: αποτύχει, ζούμε.
0: Αποτύχει, αποτύχει. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή βλέπει, δηλαδή γελάω πάρα πολύ και με αυτά με τον Τζουβέλα. Που λέει ρε παιδί μου τι γινόταν τότε και τι γινόταν σήμερα. Ναι. Και γενικά με αυτά που βλέπω και στο Facebook και σε όλες τις ομάδες. Άμα σκεφτείτε τι κάναμε εμείς οι 80s, 90s στην παιδική ηλικία, πώς ήμασταν. Δηλαδή πραγματικά είναι τύχη.
1: Φυσικά.
0: Είναι τύχη, σοβαρή τύχη
1: δηλαδή.
0: Τα σημερινά
1: δεδομένα δηλαδή, βλέποντας το παρελθόν, από τύχη ζούμε.
0: Θα πρέπει να βγαίνετε έξω και να λέτε δόξα τω Θεώ πόσο τυχεροί είμαστε.
1: Ναι.
0: Που έκανε ταξίδι με ανοιχτά παράθυρα. Άντε να μπει τώρα σε αυτοκίνητο. Και να αφήσει το παιδί. Καταρχάς τα παράθυρα από μόνο του δεν κατεβαίνουν μέχρι κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τότε έβγαζε και το κεφάλι έξω το παιδί. Και έλεγε: και σου είπε, παιδί μου, μπες μέσα. Βάλ το κεφάλι σου μέσα. Θα περάσει κανένα λεωφορείο και θα σε χτυπήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις. Όχι τι κάνεις, την τρέλα. Ουά, τι κάνεις, τρέλα. Μιλάμε αυτό. Παιδί μου, μπες μέσα, θα χτυπήσεις.
1: Φυσιολογικά πράγματα.
0: Θα σου κόψει κανένα χέρι, το θυμάμαι αυτό. Θα σου κόψει κανένα χέρι. Μην βγάζεις το χέρι σου, γιατί κάναμε ταξίδι, ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα με το χέρι απ' έξω.
1: Μπράβο.
0: Και το κουνούσαμε για να κάνει το αεροπλανάκι να ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω το χέρι.
1: Έτσι.
0: Τώρα ούτε το ίδιο το αυτοκίνητο δεν ανοίγει το παράθυρο.
1: Ναι. Κλειδώνουν εκεί οι παράθυρα, πόρτες, τέλος.
0: Έχει αισθητήρα αν υπάρχουν παιδιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Δηλαδή τι να συζητάμε τώρα.
1: Εμείς
0: μας ξεχνάγανε και λέγανε, γυρίζανε σαν και λέγανε, ο ξεχάσαμε το παιδί, ρε. Μου έχει στην τύρα. Σα ξεχνάγαν όλοι μαζί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό που λέει και η Δέσποινα. Ζούμε, λέει, από το ένστικτο της επιβίωσης. Κάτι που δεν έχουν, λέει, τα σημερινά παιδιά. Πραγματικά. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε μερικά πράγματα τα οποία πλέον θεωρούνται δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τότε δεν υπήρχε περίπτωση, παιδί μου, δηλαδή, ούτε καν να το σκεφτούμε. Δηλαδή, το ότι ταξίδευες. Αυτό με τα αυτοκίνητα, με την κατάσταση που ήταν τα αυτοκίνητα τότε.
1: Χωρίς ζώνη ασφαλώς.
0: Χωρίς ζώνη δεν το συζητάμε. Ζώνη.
1: Για τους πίσω δεν το συζητάμε, δεν υφίσταται καν. Δεν υπήρχαν καν ζώνες.
0: Δεν είχε ο συνοδηγός και μονοδηγός. Στην αρχή δεν είχε καν ο οδηγός. Δεν είχε κανένα ζώνη. Και μετά σιγά σιγά βάζαν ζωνούλες.
1: Εντάξει, σιγά σιγά.
0: Ναι,
1: κατάλαβα. Δεν είχαν καθρέφτη. Δεξί.
0: Δεν είχαν καθρέφτη. Μόνο αριστερό. Ναι,
1: καταλαβαίνετε τώρα.
0: Και το αυτοκίνητο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα με τι αυτοκίνητα έχουμε ταξιδέψει. Που καλά ήταν για τότε, αλλά ρε παιδί.
1: Εντάξει, κοίταξε να δει. Τότε όμως ήταν όλα τα αυτοκίνητα έτσι. Δεν είναι ότι είδατε κάποια έτσι και κάποια σημερινά.
0: Όχι, όχι, ήταν όλα έτσι.
1: Ήταν όλα έτσι. Δηλαδή, οι ταχύτητες ίδιες και οι συνθήκες ίδιες.
0: Έπαιρνε αυτοκίνητο και έβαζε δεύτερο καθρέφτη και σου λέει άλλο φορέ, φίλε, το έχει πλακώσει το αξεσουάρε.
1: Ναι. Αυτό έχει και δεύτερο καθρέφτη.
0: Καλά, φίλε, πήρε μια αυτοκίνητα. Άρα δύο καθρέφτε έχει μπροστά. Δύο καθρέφτε. Και έχει και ένα κεντρικό που βλέπει και πίσω. Καλά όμω.
1: Ναι.
0: Καλά. Και πηγαίναμε στι διακοπέ και τι κάναμε στι διακοπέ. Παίρναμε τα ποδήλατα και σκονόμασταν και φεύγαμε. Και φεύγαμε. Και εξαφανιζόλ. Και όλη την ημέρα μα ψάχνανε.
1: Όλη μέρα, πραγματικά.
0: Και τώρα, σκεφτείτε τώρα να πάει, ξέρω εμεί, ξέρω εγώ, πηγαίναμε 6 χρονών, 8 χρονών. Πήγαινε εκεί πέρα, έπαιρνε ένα ποδήλατο και εξαφανιζόσουν. Σκοτώνωσουν, έπεφτε αυτό, αίματα, ιστορίε κτλ. Γίνανε πίσω, έτρωγε και ξύλο.
1: Γιατί έπεσε.
0: Γιατί σου είπα να προσέξει να μην χτυπήσει. Κατάλαβε. Τώρα, σκεφτείτε το αντίστοιχο με τα παιδιά τώρα.
1: Τι λε, παιδί μου.
0: Που κατεβαίνουν και αρχίζουν και βγάζουν το ειδικό ποδηλατάκι με τι ειδικέ αναρτήσει και τα ειδικά δεξιά και αριστερά τι βοηθητικέ. Κράνος, ένδοση, εννόηση, GPS.
1: Προστασία στους αγκώνες
0: ειδικά, γόνατα. Προστατευτικά, επικαλαμίδες. Εντάξει,
1: όλα αυτά.
0: GPS tracking για να βρίσκεις το παιδί.
1: Πού είναι το παιδί.
0: Για κάτσε μια στιγμή να δω το παιδί, ανοίγεις το κινητό, λες, α, είναι στα 43 μέτρα.
1: Εντάξει.
0: Γρήγορα να το προλάβουμε, μην απομακρυνθεί.
1: Πολύ μακριά.
0: Εμείς ψάχαμε να βρούμε το δρόμο και πήγαινε και λέγε συγγνώμη.
1: Σε άλλο χωριό.
0: Πώς γυρίζουμε πίσω στο. Και δεν είχες να πάρεις κανένα τηλέφωνο. Τέτοια καταπληκτικά πράγματα έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά περνάγαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Φυσικά. Περνάγαμε γι' αυτό έχουμε και τα συζητάμε τώρα.
0: Αυτό που έχουμε και τα συζητάμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή συζητάμε το πόσο ωραία περνάγαμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτά βλέπουν τα παιδιά τα πιο νέα και λένε τι ωραία που έχετε περάσει εσείς. Επικίνδυνα, ναι, μεν. Ανέμελα, δε. Εντάξει. Ανέμελα,
1: ο καθένας με την εποχή.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Σε λίγα. Τι,
1: με βάση τα δεδομένα τα σημερινά και τα παιδιά έχουν ωραίες αναμνήσεις. Που θα έχουν ένα θυμούνται σε 20 χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μας ήταν λίγο. Γι' αυτό σου λέω.
1: Ήταν διαφορετικά.
0: Είχαμε και τύχη. Πάνω απ' όλα είχαμε τύχη.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Ευτυχώς, επιτυχώς, έχουμε φτάσει στο σήμερα με όλα αυτά που συζητάμε. Γιατί πιάσαμε την κουβέντα τώρα και εμείς εδώ εσωτερικά και λέγαμε πόπο που κάναμε εκείνο, που κάναμε το άλλο.
1: Τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις.
0: Μερικές φορές πράγματα που συζητάμε για το πώς περάσαμε στα παιδικά μας χρόνια είναι τραβά στις θήκες σου. Δηλαδή, τα σκέφτεσαι τώρα και ακόμη και εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι πέρασες κάποια πράγματα έτσι. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά και πάμε στο σημερινό Λοιπόν, θέλω βοήθεια σήμερα. Θέλω να κάνετε δουλίτσα. Πολύ καλά τα πήγατε και χθες.
1: Χθες πολύ καλά.
0: Χθες είχαμε το screenshot από το κινητό. Σήμερα λοιπόν θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας πιάσει όλους όπου και αν βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Εκτός αν είστε σε καμιά παραλία που και πάλι αν έχετε σαγιονάρα, σαγιονάρα. Σήμερα θέλω φωτογραφία παπούτσι, κυρίες και κύριοι. Κοιτάζεις κάτω, βλέπεις το παπούτσι, το βγάζεις φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Τι παπούτσι φοράτε, για να σας δω τα κορίτσια. Φορέσαμε τα παιδιλάκια μας. Έχουμε τα ανοιχτά ή είμαστε ακόμη στην κλεισούρα. Τα αγόρια, τι κάναμε, πήγαμε σε καλοκαιρινό ή ακόμη κυκλοφορούμε με το αθλητικό.
1: Για να δούμε τι
0: το κλειστό.
1: Τι παπούτσι φοράτε. Καταρχάς, αν είστε σπίτι, να δούμε σαγιονάρα.
0: Ναι,
1: αν φαντάζομαι σαγιονάρα φοράτε.
0: Αν είστε στην
1: παραλία. Αν είστε έξω, α δούμε σαγιονάρα και ό,τι άλλο φοράτε.
0: Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω.
1: 6-9.
0: Αν είστε παραλία, θέλω σαγιονάρα και άμμο θέλω. Αν έχετε καμιά φωτογραφία σε κανένα κινητό με κανένα πατουσάκι στην άμμο πάνω, στείλτε το. Είναι θεραπευτικό. Κάνει καλό.
1: Ψυχοθεραπεία. 6-9-4-700-11-11. Βγάλτε μια φωτογραφία τα παπουτσάκια σας.
0: Παπουτσάκια σήμερα. Να δούμε τι
1: να
0: παπουτσάκια.
1: Δούμε τι φοράτε.
0: Έχουμε μπει σε καλοκαιρινό mood ή όχι. Αν και τα κορίτσια νομίζω ότι έχετε μπει εδώ και καιρό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχετε τόλμη. Τα αγόρια είμαστε λίγο, ρε παιδί μου, με το κλειστό. Ναι, ναι, πολύ, πολύ κλεισούρα. Σιγά σιγά θα πάμε κι εμείς μέχρι να φτάσουμε στην παραλία και να βάλουμε καμιά σαγιονάρα, καμιά παντούφλα να την ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, 6-9-4-700-11-11. Τι παπουτσάκι φοράμε σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: 6-9-4-700-11-11. Βγάζεις το παπουτσάκι, τη σαγιονάρα, το παιδιλάκι, το. Τι άλλο μπορεί να φοράτε στα κορίτσια. Πώς τα λέτε τα άλλα τα παπούτσια.
1: Ναι.
0: Πέδιλο. Πέδιλο. Ναι. Τι άλλο. Σαμπό φοράει. Σαμπό, εσπαντρίγες. Μπράβο, ναι.
1: Αυτά
0: θέλω να δω. Ναι. Θέλω να δω τι φοράτε. 6-9-4-700-11-11. Επιστρέφουμε σε λιγάκι και φέρνουμε μαζί μας. Τι φέρνουμε, τα ανέκδοτα
1: της ημέρας.

0: και κρόξε.
1: Από όλα.
2: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι σαν και ο Ναρούλα, και τα γενικότερα τα ανοιχτά παπούτσια, ρε παιδί μου, μου φέρνουν πολύ στο μυαλό το καλοκαίρι. Δηλαδή, με τη μία μου που τα βλέπω, το feeling αυτό του καλοκαιριού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις ένα ανοιχτό παπούτσιο και λες, πω, αυτό προχωράει στην τάδε παραλία, στο τάδε νησί, ξέρεις, φεύγει το μυαλό σου λιγάκι. Δηλαδή, πραγματικά. Και βλέποντάς τα τώρα από τις φωτογραφίες που έχετε στείλει, όντως, δηλαδή, κοίταξα να δεις πώς σου προκαλεί αυτή την αίσθηση του καλοκαιριού το ένα ανοιχτό παπούτσι, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο. Εσύ τι φορά σήμερα,
1: ανοιχτό φορά.
2: Α, είσαι και εσύ σε τέτοια φάση.
1: Ανοιχτό.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 28.
1: Ναι.
2: Θες να μου δώσεις μια θερμοκρασία.
1: Έχει 25 βαθμούς.
2: 25 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
2: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, εντάξει. Έχουμε ακόμα πόσο έχουμε, 2-3 εβδομάδες
1: έχουμε.
2: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Α, λοιπόν, είναι ένας τύπος, ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ πρικισμένος. Πολύ μιλάμε τώρα για πολύ. Αλλά όταν μιλάμε για πολύ, μιλάμε τώρα για 50 πόντους. 50.
1: Μάλιστα.
2: 50. Πάει στον γιατρό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, ωραία αυτά τα πρικίσματα, αλλά δεν κάνεις δουλειά.
1: Πρακτικά
2: δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Ναι.
2: Πάει λοιπόν σε ένα γιατρό, του λέει: γιατρέ μου, κοιτάξτε, του λέει: έχω πάρα πολύ μεγάλη πίκρα, έχω αυτό το θέμα. Του λέει: 50 πόντους, του λέει. Δεν είναι κατάσταση, του λέει. Αυτή δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Ωραία. Θεωρητικά λέει: ωραία να το ακούσω, αλλά πρακτικά λέει: δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι.
2: Του κοιτάζει ο γιατρός, του εξετάζει από εδώ, τον εξετάζει από εκεί, του λέει: κοιτάξτε να δείτε, του λέει: εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ως επιστήμονες, η επιστήμη δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Στενοχωριέται ο άλλος, τον βλέπει στενοχωριέται, του λέει: να σας πω όμως κάτι. Υπάρχει μία μάγισσα.
1: Ναι.
2: Που νομίζω ότι κανονικά είμαι επιστήμονας, δεν θα έπρεπε να το λέω, αλλά θα πρέπει να πάτε να τη δείτε τη μάγισσα. Του λέει: γιατρέ μου, μάγισσα. Έχω ακούσει, λέει, πάρα πολλά πράγματα. Πηγαίνετε εκεί πέρα, ίσως σας δώσει κάτι, ίσως κάτι γίνει.
1: Ναι.
2: Δοκιμάστε το, λέει, αν μη τι άλλο. Πάσε τόσο, σηκώνεται αυτός, πάει στη μάγισσα, τη βρίσκει. Τη λέει: μάγισσα μου, αυτό μου συμβαίνει αυτό και αυτό, 50 πόντους, δεν ξέρω, δεν του λέω όλο το story. Του λέει: μάγισσα, α, μην ανησυχείς καθόλου. Έχω το απόλυτο φάρμακο.
1: Μπράβο.
2: Θα πας, λέει, στο δάσος. Σε εκείνο εκεί το δάσος,
1: ναι,
2: και θα βρεις εκείνη εκεί τη λίμνη.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη λίμνη λοιπόν υπάρχει ένας βάτραχος.
1: Ναι.
2: Θα πας και θα βρεις τον βάτραχο.
1: Ναι.
2: Και θα του πεις κάθε φορά, θα το ρωτήσεις μάλλον, αν θέλει να σε παντρευτεί. Ναι. Κάθε φορά που θα το ρωτάς,
1: ναι,
2: θα κόβονται 10 πόντι.
1: Α!
2: Του λέει: τι λέει, σοβαρά λογική, μάγισσα. Στο λέω, παιδί μου, θα πας εκεί πέρα να δεις. Πας εντός, σηκώνεται αυτός, πάει στο δάσος, πάει στη λίμνη, βρίσκει τον βάτραχο.
1: Ωραία.
2: Πάει στον βάτραχο κοντά, του λέει: βάτραχε,
1: ναι,
2: θα με παντρευτείς. Τον κοιτάζει ο βάτραχος, λέει: όχι.
1: Ωραία.
2: Με το που του λέει όχι, παπ, κάνει έτσι, το πιάνει. 10 πόντους λιγότερο. Ωραία, φίλε, λέει.
1: Βρήκαμε τη λύση μας.
2: Ωραία, αυτό είναι μαγικό, καταπληκτικό. Μα σου του λέει του βάτραχου μετά, λέει: κάτσε να το κατεβάσουμε λίγο ακόμα.
1: Ναι.
2: Λέει: βάτραχε, θα με παντρευτείς. Λέει ο άλλος: όχι! Παπ! Άλλους 10 πόντους! Ωραία, λέει, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Λέει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Θα το κρατήσουμε εκεί.
2: Λέει, μετά λέει: να σου πω κάτι, πολύ, να το κρατήσουμε, ναι, 30 πάλι, πολύ είναι. Δηλαδή,
1: ναι,
2: να κάνω άλλη μία,
1: ναι,
2: να το φτάσω 20 και
1: θα
2: είμαι και περιζήτητος.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Πάει στον βάτραχο κοντά, του λέει: βάτραχε, θα με παντρευτείς. Του λέει ο βάτραχος: καλά, είσαι χαζός. Σου είπα: όχι, όχι, όχι. Δώσε μου πίσω, μάγισσα. Όχι, όχι, όχι. Τελείωσε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Πάμε, κατάλαβε.
1: Αμάν, τι πάθαμε.
2: Τζάμπα πήγε το εργαλείο.
1: Αμάν.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους. Μα κατάλαβε τώρα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη, στον Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση, ναι. Και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Mm. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού, γιατί βλέπω ότι η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος Καλλιθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Και δύσκολα θα κινηθείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
4: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρη έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και καρπούς για βρίσκουμε σήμερα από 50 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
5: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Αιγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
14: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
15: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8 και 40 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, η Ιουάννα.
2: Ναι.
1: Να πάμε στο τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα. 8 και 40 ακριβώς. Το έχουμε πετύχει ακριβώς σήμερα. Άρα, όταν έχεις πρόγραμμα. Έτσι. Λοιπόν, και τι κάνουμε, γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας το απόλυτο βραβείο του ελληνικού και του παγκόσμιου ραδιοφώνου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που έχει
2: μόνο
1: πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
2: Κανένας όμως, κανένας.
1: Που να ακούσει ένα ραδιόφωνο και να παίρνει χαρτί για να κάνει τα πάντα στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου.
2: Και να λέει από πάνω πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Ήξερε τα πάντα. Έτσι. Θυμότανε άψογα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι 80s, 90s, αλλά λειτουργεί άψογα. Κατάλαβε, δεν υπάρχει τέτοιο άλλο βραβείο. Και βέβαια κερδίζετε και υπέροχο γεύμα από το Χριστάρα. Πού βρίσκεται στη μεταμόρφωση.
2: Δεξαμενής 57 και σας περιμένει με τα υπέροχα κρέατα, με τα φανταστικά ψησίματα που κάνει για να είναι και ζουμερό και νόστιμο το κρέας. Και φυσικά τη μυστική συνταγή που έτσι κάνει για το μαρινάρισμα του κρέατος.
1: Και που την ψάχνουν όλοι οι μυστικές υπηρεσίες. Ναι. Έχω μάθει από το εξωτερικό, έχουν έρθει για να βρουν αυτή τη συνταγή, αλλά δεν την έχει βρει κανένα.
2: Ναι,
1: πάνε και τρώνε εκεί πέρα για να δουν τη συνταγή. Ειδικοί σεφ, να δοκιμάζουν αυτά, κανείς δεν την έχει βρει.
2: Okay,
1: εντάξει,
2: καλύτερα.
1: Εσείς θα την απολαύσετε.
2: Ωραία.
1: 60 ευρώ είναι το γεύμα το οποίο έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε. Και να σας πω ότι σήμερα σας έχω βάλει κάτι πάρα πολύ εύκολο.
2: Μπράβο.
1: Θέλω όμως να είστε γρήγοροι, να στείλετε τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, νομίζω με την πρώτη νότα, με το που κάνει ξεκινήσει. Θα καταλάβετε από πού είναι το απόσπασμα.
2: Ωραία.
1: Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή επιτυχία.
3: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.

0: Ε?
1: Αυτό περίμενα.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Ναι, καλά, και εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει μια τέτοια απάντηση. Σίγουρα.
1: 6-9-4-711-11. Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο? Χαρακτηριστικότατο. 80's χαρακτηριστικό.

0: Ο πρωταγωνιστής είχε γενέθλια προχθές, 80 ετών έγινε.
1: 80, ε! Άριστο. Τι λες, ε!
0: Για να σας λέω έτσι, να
1: τι
0: ξέρετε.
1: Τι λες,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: 80 ετών.
1: Μπράβο. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά, βγαίνει στον αέρα. Λέει τη σωστή απάντηση, κερδίζει υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Buongiorno, good morning, good morning. Και καλημέρα σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές και είσαστε ήδη και μας στέλνετε μηνύματα από τις διακοπές. Στην παρέα μας έχουμε φέρει
1: τον Αποστόλη.
0: Τον Αποστόλη, για να δω. Αποστόλη, τι κάνει? Αποστόλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Αποστόλη. Τι κάνεις, Αποστόλη, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά είμαι.
0: Στη δουλειά είσαι. Α, δεν είσαι διακοπές?
2: Όχι ακόμα.
0: Α, το μυαλό είναι στις διακοπές και το σώμα είναι στη δουλειά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, Αποστόλη, πες μας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
2: Ήταν από το Ρόκι.
0: Από το Ρόκι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Καράρα. Και όχι από το Πατίστα.
1: Ναι, για BBC.
0: Ναι, γιατί πολλοί στείλανε γι' αυτό και το είπα. Αυτό που έλεγες και εσύ. Μόλις έπαιξε το κομμάτι, λέω εντάξει, θα ξεκινήσουν να στέλνουν τώρα Πατίστα και Πατίστα. Ήταν και του Πατίστα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν από το Ρόκι γιατί είχε και το διάλογο μέσα από την ταινία. Συγχαρητήρια, Αποστόλη. Έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που σου έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σου και έχεις κερδίσει και γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση Δεξαμενής 57. Να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε. Ελπίζω να τρώτε,
2: Ναι.
0: Ναι, τρώτε. Ωραία. Εντάξει, ωραία.
1: Ωραία,
0: τρώτε.
1: Το καλύψαμε.
0: Εντάξει,
1: μια χαρά.
0: Το καλύψαμε. Πάρα πολύ ωραία. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αποστόλης στη δουλειά. Ο Αποστόλης δεν μπορούσε να μιλήσει. Το κατάλαβα.
1: Ναι, ήταν λίγο ναι.
0: Ναι, παιδιά, ναι, αυτό δεν
1: μπορεί να γίνει. Και τώρα δώρο όμως το Χριστάρα.
0: Και
1: θα ξεδώσει τώρα. Θα πάει εκεί και θα το γλεντήσει.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι. Μόλις θα πάει και θα φάει, θα μας στέλνει μετά φωτογραφίες και λέει: Αχ, παιδιά, να σας ξαναπάρω τηλέφωνο να σας πω τι ωραίο που πέρασα. Έτσι θα περάσετε κι εσείς, αν παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, που παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5.

0: Pet Shop Boys.
1: Άρα και είπε με συγκροτηματάρα. Και η Pet Shop Boys.
0: Φανταστική.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είμαστε ready να βγούμε στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Αφού πρώτα σας πούμε κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τον καιρό.
0: Ακριβώς, για τη θερμοκρασία που ανεβαίνει. Η άνεση στο σπίτι, λοιπόν, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Midea από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter, απολαμβάνει ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI Eco Master.
1: Κατάλαβες, AI και στο air conditioning,
0: παιδιά. Κάθε στιγμή.
1: Απίστευτο, δηλαδή.
0: Επίσης, να ξέρεις, έχει και εφαρμογή. Midea Smart Home εφαρμογή, βέβαια, που μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από το κινητό ή το tablet όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι ιδανικό, δηλαδή.
1: Το ανάβεις στον δρόμο, πηγαίνεις στο σπίτι, είναι δροσερό το σπίτι. Τελείωσε.
0: Σε περιμένει το σπίτι δροσερό.
1: Μπαίνεις μέσα και λες σπίτι μου, σπιτάκι μου και το καλυβάκι μου.
0: Αισθάνεσαι σπίτι με τη Midea. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθεται από την εταιρεία FG Europe, όμιλο Σπιδάκι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε τώρα να βγούμε και στους δρόμους Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο την κίνηση, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 7 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Βλέπω εκεί τσιμπήσει κινησούλα και η ευθεία του Παπάγου. Με πυκνή ροή αυτή την ώρα είναι η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην άνοδο του Σύγκρου από την Καλλιθέα ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και στην Παραλιακή έχουμε αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα είναι από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 4,99 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
10: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
9: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
10: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
9: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
13: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
14: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
15: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
16: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
18: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
19: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είχαμε και έκπληξη. Έκπληξη. Εντάξει, δεν ήταν έκπληξη. Κέρδισε το Βέλγιο χτες το βράδυ.
1: Εγώ το είχα αποκλείσει το πρωί που το είπα.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είχε φύγει το Βέλγιο. Αλλά τώρα που βλέπετε λίγο τα αποτελέσματα.
0: Είναι το πράγμα, δεν το πήρα χαμπάρι. Εγώ το πέρασα νομίζω στον
1: τούκο. Το είπα.
0: 3-1 το Βέλγιο.
1: 1-4.
0: 1-4 ή 1-3.
1: Ό,τι να είναι.
0: 1-4.
1: 1-4. Εδώ κοίτα τι.
0: Α, 1-4 το
1: Βέλγιο.
0: 1-4. Του οικοδεσπότε.
1: Δεν το περιμένανε.
0: Οι Αμερικανοί του μεταξύ νομίζουν ότι θα το πάρουν.
1: Και καλά, οι Αμερικανοί παίζουν τώρα σόκερ οι Αμερικανοί. Από πού και ως πού.
0: Τους είπε ο. Ποιος το είπε,
1: ο Ντόναλντ Τραμπ. Ότι μπορείτε.
0: Όχι, ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Νομίζω κάποια στιγμή του λέει. Δεν θυμάμαι. Ή ο Μπέκαμ είναι.
1: Ναι.
0: Λέγεται, έχει ένα διαφημιστικό που λέει και να σας θυμίσω ότι δεν είναι λέγεται σόκερ, είναι το φούτμπολ. Έχει αυτούς... διαφήμιση τέτοια που του έχουν κάνει τέτοια πλάκα.
1: Αυτοί δεν το λένε φούτμπολ. Αυτοί φούτμπολ λένε το άλλο το πράγμα.
0: Ναι. Άντι τώρα να του πει ότι το φούτμπολ δεν είναι αυτό που έχουν εκείνοι φούτμπολ και
1: ναι.
0: Λέγεται
1: να
0: σόκερ.
1: Μάθε τώρα σε ποιον το
0: τι
1: φούτμπολ.
0: Τι σόκερ, μάνα μου. Ναι. Φούτμπολ λέγεται. Αυτή είναι σόκερ, λέει.
1: Θέλετε να το κερδίσετε κιόλα.
0: Σόκερ,
1: δεν
0: φούτμπολ και λέγεται σόκερ.
1: Μάθε τώρα σε ποιον το φούτμπολ.
0: Τι σόκερ, μάνα μου. Φούτμπολ λέγεται. Αυτή είναι σόκερ, λέει.
1: Θέλετε να το κερδίσετε κιόλα.
0: Σόκερ,
1: δεν ξέρει πώ λέγεται. Θα το κερδίσει.
0: Όχι, ήταν καλή η

0: τους στείλανε. Ετοιμαστείτε τώρα γιατί αυτή είναι η τελική φάση. Πάμε τώρα δηλαδή στους 8 τώρα. Πάμε στους 8 και καταλαβαίνετε.
1: Έμεινε και η Πορτογαλία απ' έξω.
0: Ναι, η καλά η Πορτογαλία, αυτό το παιχνίδι. Χτες δηλαδή, αυτό με την Πορτογαλία. Δηλαδή έβλεπα τώρα στιγμιότυπα και έλεγα αυτό ρε παιδί μου, ότι ήταν αμφίροπο το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να κέρδισε η Ισπανία, που έβαλε τον γκολ προς το τέλος του παιχνιδιού, αλλά ήταν. Και λυπήθηκα πάρα πολύ πρώτη φορά που λυπηθήκε τον Ρονάλντο.
1: Αλήθεια. Εγώ, παιδιά, τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν το λυπάμαι σε καμία περίπτωση. Ναι.
0: Που τελικά.
1: Είναι παιχταράς, το συζητάμε, αλλά μου φαίνεται τόσο εγωπαθής που δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είδες όμως τελικά, δεν ξέρω αν έχεις τη βιντεάκια που κυκλοφορούν, που τελικά δείχνουν ότι ο Μέση είναι έτσι.
1: Ο
0: Ρονάλντο είναι πολύ πιο φιλικός. Δηλαδή, απλά η φάτσα του νομίζω σου κάνει τέτοιο. Ότι καλά υπεράνω. Αλλά κρίμα γιατί περίμενε μια καλύτερη πορεία. Όχι τίποτα. Αλλά άμα κερδίζανε χτες και μπαίνανε στους 8. Είναι το τελευταίο μουντιάλ που παίζει ο Ρονάλντο. Εντάξει, δηλαδή πόσο να παίξω. Είναι το τελευταίο μουντιάλ. Οπότε ήθελε ρε παιδί μου να είναι στους 8, να πάει λίγο παρακάτω.
1: Δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα κολυμπήσει λίγο εκεί στα εκατομμύρια που έχει βγάλει και θα του περάσει.
0: Μιλάμε, παιδιά, γιατί λεφτά μιλάμε. Γιατί λεφτά μιλάμε, καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή αυτό και ο Μέση, νομίζω ότι απλά έχουν πάει τώρα στη Σαουδική Αραβία που έχουν πάει εκεί πέρα και κάνουν το χαβαλέ τους, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Έχουν πάει εκεί πέρα για να παίξουν. Α λέει, πάμε και εκεί να πάρουμε άλλα 3 δις από τους Άραβες και να κάτσουμε εκεί πέρα να παίζουμε για να φαίνεται εντυπωσιακό το δικό τους πρωτάθλημα.
1: Έχει έρθει κάποια στιγμή, λοιπόν, θα το πω αλλιώς. Έχει πάει κάποια στιγμή διακοπές ο Μέση, όχι ο Μέση, ο Ρονάλντο, σε ένα ξενοδοχείο πολύ χλιδάτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και στο τελείωμα λοιπόν της
0: διαμονής. Εδώ εννοείς στην Ελλάδα.
1: Όχι, γενικά στο λέω. Και έχει πάει λοιπόν στο τελείωμα της διαμονής ο μάνατζερ στο ξενοδοχείο για να δούνε τι και πώς. Και τους λέει λοιπόν, του κάνουν μια πρόταση το ξενοδοχείο να το συμψηφίσουν αυτό με ένα post ή ένα story στο Instagram.
0: Α, να ανεβάσει ο Ρονάλντο ότι ήταν σε αυτό το ξενοδοχείο.
1: Μάλιστα. Ναι. Λένε λοιπόν πόσο είναι η διαμονή. Παράδειγμα, θα σου πω τώρα. 100.000 ευρώ.
0: 100.000 ευρώ.
1: Παράδειγμα.
0: Πολύ
1: εντάξει.
0: Λέει ο με αυτά που έχει φάει κιόλας και έχει παραγγείλει. Πρωινά, αυτά, μεσημεριανά.
1: Δεν νομίζω, του λέει, γιατί το ποστάρισμα του Ρονάλντο κάνει 1 εκατομμύριο. Είχανε μια διαφορά τέτοια.
0: Ναι, ναι,
1: το ξενοδοχείο. Νόμιζα το ξενοδοχείο.
0: Όχι, το βγάλει τζάμπα.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Βάλε μας ένα story.
0: Γατάκι, πάρε 105. Πάρε 105 και εντάξει, κλείστε το λογαριασμό γιατί θα πρέπει να σας μαζέψουμε το ξενοδοχείο.
1: Κάπως έτσι.
0: 1 εκατομμύριο ήταν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχει ο Ρονάλντο.
1: Καλέσε καλά.
0: Για πόσα εκατομμύρια μιλάμε.
1: 100, 200,
0: 400, 500, δεν ξέρω.
1: Τόσα που δεν μπορεί να
0: μην έχει ένα δις, δεν ξέρω. Μην είναι από αυτού που έχουν ένα δίσο.
1: Εντάξει, στενοχωρήθηκε λίγο. Okay.
0: Είπε το ξενοδοχείο να μας ξανάρθετε. Να μας ξανάρθετε. Να μας ξανάρθετε και εμείς θα σας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και εμείς, του λέει ο μάνατζερ, και εμείς.

0: Αχ, αχ. Βλέπω ο Ρονάλντο, μια και το έλεγε. Ναι. Ο Ρονάλντο 671 εκατομμύρια followers έχει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ούτε νεφρό δεν μπορεί να δώσει για ένα post.
1: Μα είσαι καλά τώρα.
0: 671 εκατομμύρια. Και δεν είναι, το, δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε, ξέρω εγώ εδώ πέρα που βλέπει influencer και λε έχει 100.000. Okay. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο που έχει λατρευτεί παγκοσμίω.
1: Ακριβώ. Δηλαδή,
0: αναγνωρίσουμε
1: σε όλο τον πλανήτη.
0: Σκέψου πόσο πλήρωσε η εταιρεία με το σαμπουάν που διαφημίζει το σαμπουάν. Yes. Δηλαδή, φανταστείτε για τι νούμερο μιλάμε. Όταν μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο ένα post. Ένα εκατομμύριο ένα post. Φανταστείτε τι έχει πληρώσει για τηλεοπτική διαφήμιση που παίζει παγκοσμίω και δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Ποια διαφήμιση ήταν επίση που ήταν και ο Μέση μαζί. Ο Ρονάλντο και ο Μέση και παίζανε σκάκι. Τι παίζανε. Ήταν ένα.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι τη διαφήμιση.
0: Καλά,
1: ναι,
0: αυτή πρέπει να ξεβρακωθήκανε κανονικά. Αλλά πα κασέλο του μεγάλο. Γιατί όπω καταλαβαίνει τώρα, όταν συνδυάζει τέτοιο προϊόν, συνδυάζει μάλλον το προϊόν σου με τέτοια αναγνωρισιμότητα τώρα, Μέση και Ρονάλντο, μιλάμε τώρα. Είναι σαν να λε Μαραντόνα. Δηλαδή, πόσα χρόνια, όσα χρόνια και να περάσουν, ο Μαραντόνα είναι Μαραντόνα. Όσα χρόνια και θα περάσουν, αν και είναι αδικημένο, ο Πελέ είναι Πελέ. Εντάξει, γιατί πέσε και σε κακή εποχή ο Πελέ. Για την εποχή έβγαζε λεφτά, αλλά και τα δεδομένα τα σημερινά, δηλαδή φαντάσου τώρα ότι δεν πουλάς μόνο το να κάνεις μια διαφήμιση, πουλάς και τα προσωπικά σου προφίλ. Δηλαδή πουλάς και το Instagram. Δηλαδή έχεις τόσα πράγματα να πουλήσεις.
1: Βέβαια.
0: Ενώ τότε ο καημένος ο Πελέ έπαιζε μόνος εκεί πέρα, του δίνανε.
1: Ο Πελέ
0: σε εστιατόριο φαγητό.
1: Ναι, πληρώνονταν για την μπάλα που έπαιζε. Ναι, τώρα, ναι. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πληρώνεσαι για οτιδήποτε. Για τα social media, όλα τα social media.
0: Δεν είναι το μόνο το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι, είναι το τριγύρο. Βέβαια. Από εκεί πέρα είναι όλο το τριγύρο. Δηλαδή λες, εντάξει, είναι ποδοσφαιριστής, οκ, πληρώνεται για να πάει σε μια ομάδα, αλλά εκτός από τις μεταγραφές, εκτός, μετά από πίσω. Είναι οι χορηγίες, είναι οι χορηγοί της ομάδας, είναι οι χορηγοί δική σου. Προσωπική.
1: Είναι... Εσύ είσαι το προϊόν πλέον.
0: Τα ποσταρίσματα ένα εκατομμύριο. Σκέφτομαι μερικές φορές. Γιατί έβλεπα τώρα και το Γιαμάλ και του άλλου και όλα τα παιδιά που ήταν. Τι ζωές κάνουν αυτά τα παιδιά που είναι 18, 20, 21, 22, 23 ετών με τόσα εκατομμύρια στα χέρια τους και όπως λέμε και όλα αυτά τα παράλληλα τα οποία βγάζουν άλλα τόσα και άλλα τόσα. Εδώ πέρα βλέπω και τον Αντιτοκούμπο. Αυτά που βγάζει, από τους χορηγούς είναι 5 φορές περισσότερο από ό,τι είναι τα συμβόλαιά του στο NBA.
1: Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι το προφίλ που έχει βγάλει προς τα έξω ο Γιάννης Αντιτοκούμπο και γενικότερα
0: άλλη
1: η οικογένεια είναι διαφορετικό το
0: στήσιμο. Εντελώς.
1: Είναι άλλο το προφίλ, άλλες οι επενδύσεις που κάνει με τα χρήματά του και άλλο αυτό που βγάζει.
0: Καλά, δεν ξέρεις και τι κάνουν αυτοί.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρεις και τι κάνουν.
1: Ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο επικίνδυνο αυτό. Λίγο στο όριο δηλαδή. Να χάσεις λίγο την μπάλα με την καρδιά.
0: Τώρα να είσαι 23 χρονών, 24, 22 και να έχεις τόσα λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα τώρα βιντεάκια που είναι ο Γιαμάλ και η παρέα και όλα αυτά τα πιτσιρίκια της Ισπανίας, της Πορτογαλίας που τι ζωές κάνουν ξαφνικά σε βιλάρες, κότερα, ιστορίες κτλ.
1: Είναι επικίνδυνα πράγματα το ξαφνικά από εκεί που είσαι στο μηδέν, ας πούμε. Θετικά,
0: και τα συγκεκριμένα ήταν στο μηδέν. Γιατί μιλάμε τώρα για παιδιά από αυτοκογειτονιές και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
1: Φτάνουν τώρα σε ένα σημείο λοιπόν που δεν ξέρουν πώς ενδεχομένως να διαχειριστούν.
0: Καλά, είναι η μάνατζερ από πίσω. Είναι η μάνατζερ από πίσω. Κοίταξε, επειδή είναι και αθλητισμός, αυτοί έχουν χρόνο μπροστά του, αν δεν συμβεί κάτι wow, δηλαδή σκέψε τώρα ο Ρονάλντο ότι έπεσε με την εθνική το 2004 με την Πορτογαλία. Δηλαδή ήταν 22-23 χρονών και είναι 40, πόσο, 45?
1: Σιγά καλέ που είναι 45.
0: 40, πόσο είναι.
1: Είναι 40.
0: Πόσο είναι ρε, ο Ρονάλντο.
1: 38 θα τον έκανε.
0: 38 θα τον έκανε.
1: Έτσι θα τον έκανε.
0: Συγγνώμη, και βγάλει και 22 χρόνια.
1: Ρονάλντο.
0: Για βάλε ηλικία, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τώρα κατευθείαν. Ρονάλντο.
0: Ναι, ηλικία. Να δούμε. 41.
1: 41 ετών είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Κάτσε ρε πουλάκι μου, έπεσε το 2004 με την εθνική μας. Βγάλε τώρα.
1: Κάτσε ρε πουλάκι μου, αλλά 41 ετών και πέσει.
0: 22 χρόνια, 41 μείον 23. Πόσο χρόνο ήταν 18?
1: Λίγο χρήματα παραπάνω ενδεχομένως.
0: Πόσο ήταν 18, 19.
1: Πότε? Το 85 είναι γεννημένος.
0: Το 85.
1: 20 χρονών ήταν, 21.
0: Ναι, ήταν οριακά.
1: 19.
0: Δηλαδή, με μας ανατράφηκε, το έφαγε το μπαλάκι τότε και σου λέει τέτοιο πράγμα.
1: Τι μιλάς έτσι, γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι τώρα που το θυμήθηκα, πάρτα κοντέλα. Πάρε την.
1: Καταλαβαίνω τόσο συμπαθής που είναι.
0: Όχι, τη συμπαθήσα, αλλά πάρτε τον Δέλα και τον
1: Δέλα. Έλεγε και εκεί, κρίμα.
0: Το πειρατικό του πήρε τα σόβρακα, γι' αυτό μετά. Ναι, ναι, ναι, γιατί το μετά, πού κάτσε, γιατί δεν μπορώ να δω.
1: Έχω εγώ να σου πω.
0: Εγώ φώναζα το πειρατικό, το πειρατικό! Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε. Α, όχι, δεν πάμε να βγούμε. Πάμε.
1: Όχι, δεν βγαίνουμε.
0: Πάμε.
1: Ταξίδι.
0: Ταξίδι, παιδιά, γιατί έχουμε τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και έχουμε καταπληκτικό ταξίδι για μια ακόμη φορά. Επειδή το αγαπήσατε, επειδή μας το ζητήσατε, ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια κόρες, τα οποία βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα. Θα μείνετε τριήμερο για δύο άτομα και να σας πω ότι είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε τις ομορφιές του νησιού. Προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση σε ένα περιβάλλον εναρμονισμένο με τη φύση, που αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες, για ζευγάρια, για παρέες που αναζητούν και χαλάρωση και πολυτέλεια δίπλα στη θάλασσα.
1: Πάρα πολύ ωραία στην Αγία Μαρίνα. Όλα τα καλά τα έχει στην Αγία Μαρίνα, και να βγείτε και να φάτε και να κολυμπήσετε στην πολύ ωραία παραλία. Να πάτε και στο Ναό της Σοφίας, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Και να μπείτε και στο cores.egina.gr να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σκέψου το σκηνικό. Είσαι Παρασκευή. Είσαι στο γραφείο, τελειώνεις, παίρνεις το αυτοκίνητο, κατεβαίνεις στο λιμάνι, μπαίνεις στο πλοίο, φεύγεις για Αίγινα. Κάνεις τριήμερο. Αισθάνεσαι λίγο Ρονάλντο. Λίγο έτσι. Παίρνεις αυτή τη χλίδα, κατάλαβες. Ξεκουράζεσαι κιόλας. Περνάς πάρα πολύ ωραία. Γυρίζεις τη Δευτέρα, είσαι άλλος άνθρωπος. Πάρε κινητό αμέσως τώρα και στείλε μηνυματάκι μέσω Viber.
1: 694-700-1111. Εκεί είναι ο αριθμός μας στο Viber που θα στείλεις το μήνυμά σου. Θα γράψεις όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα.
0: Στέλνεις το μηνυματάκι και έχεις το νου σου, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Είναι κοντά αυτό, να ξέρετε. Θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. 7-7 σήμερα, 6-7 εχθές, 7-7 σήμερα. 7 λοιπόν Ιουλίου. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα είναι η Κατηχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δίκο πιο δύσκολα όμως είναι η Κηφισία στην άνοδο μέχρι το ύψος του Γαλανδρίου. Θα δυσκολευτείτε. Τώρα, κατά τα άλλα, η παραλιακή επίσης είναι καλύτερα στο κομμάτι από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, δύσκολα όμως από το Μοσχάτο μέχρι το κέντρο του Πειραιά, και πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 77 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο. Ωρε το τυχερό τηλέφωνο. Πάνω από 30.000, σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε φέτος, παιδιά, στα ταξίδια, κλείνοντας τη σεζόν. Ταξίδια τα οποία κάναμε σε όλη την Ελλάδα, πήγαμε και στο εξωτερικό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα που είναι καλοκαιράκι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια προτίμηση στη χώρα μας. Ούτως ή άλλως, προτίμηση έχουμε όλα από όλο τον κόσμο. Όλοι έρχονται εδώ. Εμείς δεν θέλουμε. Ταξιδεύουμε λοιπόν στην Αίγινα αυτή την εβδομάδα, στα υπέροχα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, που βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Το κατάλημα απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούραστε διακοπές σε ένα ήσυχο τόπο και αναδεικνύει την ομορφιά του Αρκοσαρονικού. Διαθέτει ανακαινισμένα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια.
2: Ο Γιώργος,
1: ναι. Για να δούμε. Με θέα θάλασσα και πεύκο δάσος.
3: Ναι,
1: καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ο Τζίμις είμαι, με την τέντα.
3: Okay, ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, τώρα,
1: ο Τζίμις είμαι για την τέντα που έχουμε πει να βάλουμε σήμερα. Ωρε φίλε. Στη μάπα. Μία μου το έχει κλείσει έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν ξαναμίλησα ποτέ.
2: Ναι.
1: Να ξέρετε.
2: Τώρα με τον Γιώργο τι θες να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Θα του στείλουμε μήνυμα στο Viber του Γιώργου. Εμείς ήμασταν. Έλα, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, να σας πω. Τι έφαγα τώρα, πώς το κλείσες. Ναι, καλά, το ξέρω. Τι το στέλνει στο μήνυμα από τη δουλειά.
2: Που είπε, τι είπε, ναι, για τις καραμέλες.
1: Καλά τώρα, λίγε τώρα.
2: Πα εσύ που σου.
1: Άλλο λες, άλλο ναι. Έχω ακούσει κι εγώ, η αλήθεια είναι. Τι έχω ακούσει κι εγώ στο τυχερό τηλέφωνο. Λοιπόν, να σας πούμε ότι πάμε στην Αίγινα. Το Κόρες που θα μείνετε, τα νοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για να ανακαλύψετε όλες τις ομορφιές του νησιού. Δηλαδή, είναι αφετηρία για να κάνετε πάρα πολύ ωραίες βόλτες. Να ξέρετε ότι είναι ιδανική επιλογή και για οικογένειες και για ζευγάρια, αλλά και για παρέες που αναζητούν, παιδί μου, έτσι, τη χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα.
2: Ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης, για να ελπίζω μου το κλείσει. Θα το σηκώσω ή θα πέσουμε τώρα, κάθομαι να ξαναδιαβάζω. Λοιπόν, βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα, της Αίγινας, κοντά, 250 μέτρα. Ο Βασίλης, τι έγινε σήμερα.
2: Δεν ξέρω, πού
3: είσαι.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Βασιλής.
3: Μάλιστα.
1: Από τον Τζίμι με έχουν στείλει για τις τέντες.
3: Από
1: τον κύριο Τζίμι με τις τέντες για να τις βάλουμε σήμερα που είχαμε δώσει το ραντεβού.
3: Μάλλον με εκπαιδεύσει άλλον. Δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν για κάτι τέτοιο.
1: Ο κύριος Βασίλης δεν είστε εσείς.
3: Μάλιστα, ναι.
1: Και δεν έχετε, μήπως έχουμε κάνει λάθος με το κέντρο.
3: Αγία Παρασκευή.
1: Αγία Παρασκευή, ο Άγιο Φανούριο. Άγιο Φανούριο, και κάτσε και το ίδιο όνομα. Δηλαδή, εντάξει, παίξτε κανένα λότο, κύριε Βασίλη. Παίξτε κανένα λότο σήμερα. Έγινε. Έγινα δεν θα πάτε. Έγινα δεν θα πάτε με τον Love 97,5, να ξέρετε.
2: Τι
1: σιούμε, κύριε Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη τώρα. Έχεις στείλει μήνυμα και δεν το. Και δεν το. Δηλαδή δεν έχεις το νου σου. Πού είσαι στη δουλειά.
3: Πετύχατε στη δουλειά.
1: Ωραία, Βασίλη. Δεν θα σου βάλω ούτε τέντα ούτε ταξίδι. Βασιλάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πω, τι έγινε σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Τι θα πάρουμε άλλο ένα.
2: Κουβά. Να πάρω άλλο ένα.
1: Λες έτσι. Κρίμα.
2: Άντε άλλο ένα.
1: Σκέφτομαι, εντάξει, πρέπει να είμαι καλούλης. Καλοκαίρι είναι.
2: Τι καλούλης, αφού δεν απαντάνε σωστά οι άνθρωποι.
1: Καλά, σωστά, έλεγε. Εγώ δεν φταίω.
2: Καλούλης.
1: Μια χαρά. Πάρα άλλο ένα να δούμε. Μήπως βάλω καμιά τέντα τουλάχιστον. Να
2: βγάλουμε το μεροκάματο.
1: Μήπως καμιά τέντα έτσι να βγάλουμε. Ωραία φάση και οι τέντες. Τώρα το καλοκαίρι χρειάζονται.
2: Βάζεις τέντες.
1: Είναι λίγο ζόρικο.
2: Είναι λίγο ζόρικο.
1: Θέλει και βοήθεια. Ναι, θα μείνω σε αυτά που ξέρω. Λοιπόν, τι ξέρω εγώ. Ξέρω ότι θα πάμε στην Αίγινα. Θα πάμε στο υπέροχο, επαναλαμβάνω, Κόρες, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μπείτε στο www.kores.aegina.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Η Κωνσταντίνα τώρα.
1: Έλα, για να δούμε, Κωνσταντίνα. Να δούμε,
2: Κωνσταντίνα. Τι γίνεται τώρα.
1: Θα βάλουμε καμιά τέντα ή. Μπα.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Η κυρία Κωνσταντίνα.
4: Μάλιστα.
5: Από το κατάστημα του κυρίου Τζίμι με τις τέντες.
4: Ναι.
5: Σας παίρνουμε, ήταν για τοποθέτηση σήμερα.
4: Βεβαίως.
5: Θα βάλετε.
4: Φυσικά.
5: Θα βάλετε τέντες βέβαια, γιατί καλοκαίρι θα καείτε.
4: Εννοείται θα βάλω τέντες και μπροστά και πίσω στα μπαλκόνια.
5: Πολύ ωραία, εσείς είστε πελάτησα καταπληκτική κυρία.
4: Βεβαίως, και πληρώνω και μετρητά.
5: Πω κυρία, δεν θα αντέξουμε.
4: Λάβε 97,5.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα μας. Επιτέλους.
2: Τι καλός πελάτης. Μπρος πίσω τέντες.
1: Ένας πελάτης μετρητά.
4: Κύριας
1: τραπαντού. Τι λαρτζούρα είναι η Κωνσταντίνα. Μπράβο Κωνσταντίνα, μπράβο. Τι κάνεις κοριτσάκι μας λυκό, πού βρίσκεσαι?
4: Είμαι στη δουλειά.
2: Είσαι στη δουλειά.
1: Εσύ όμως είχες το νου σου, γιατί είδες τι πάθανε. Άκουσες τους άλλους
4: δύο. Εννοείται. Έγινα είναι αυτή. Δεν
2: θα
4: έχω το νου μου.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερή, να ξέρεις. Διπλάσια τυχερή, γιατί σήμερα.
4: Μακάρι Παναγία.
1: Τρία τηλέφωνα πήραμε. Δύο χάσατε και σου
2: είναι το τρίτο.
1: Εντάξει.
2: Τα αγόρια μας κουβά σήμερα. Και τα
4: αγόρια μου χάρισαν τη θέση.
1: Ναι. Έχεις πάει στην Αίγινα, Κωνσταντίνα?
4: Έχω πάει, ναι.
1: Έχεις πάει. Καλά, η Αίγινα
4: είναι
1: παιδιά.
4: Είναι υπέροχη.
1: Είναι υπέροχη.
4: Ναι.
1: Είναι υπέροχη και πραγματικά το λέω, έχει ανέβει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια η Αίγινα. Και εκπληκτικά καταλήμματα και πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Γενικά μπορείς να κάνεις καταπληκτικές
2: διακοπές. Και ωραίες παραλίες, ωραία νερά. Πάρα πολύ ωραία.
4: Είναι υπέροχη. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Κωνσταντίνα. Δύο στον κουβά, μία στο ταξίδι. Στην κλήρωση. Έτσι. Λοιπόν, πάρε κινητό αμέσως τώρα. Μην αφήνεις την ευκαιρία να πάει χαμένη. Δεν πληρώνεις τίποτα. Είναι μέσω Viber. Καμία απολύτως χρέωση. Στείλε μας μήνυμα στο 694-711-11. Τι θα γράψεις? Πολύ απλό. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Έγινα. Στέλνεις το μήνυμα. Καλή επιτυχία. Το νου σου όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το έχεις αύριο που θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις Love 97. Για να μπεις στο διαγωνισμό και στην κλήρωση. Εντάξει, είναι κρίμα. Τέτοια ταξίδια δεν χάνονται, αν και υπάρχουν πάρα πολλά, πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια, στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι η Τρίτη και αύριο είναι η Τετάρτη, πάμε γρήγορα στο αυριανό αφιέρωμα. Θέλω να κάνετε δουλίτσα, παιδιά. Mm. Γιατί οι Τετάρτες, ξέρετε, και Τετάρτες έχουμε αφιερώματα. Αφιερώματα σε τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι.
1: Ναι.
0: Αύριο θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους το μωρό.
1: Μάλιστα.
0: Το μωρό μου. Το baby στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έχετε κάποιο ξένο τραγούδι και έχετε στο μυαλό σας, αυτό είναι το αφιέρωμά μας στο αυριανό. Τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τη λέξη μωρό.
1: Μωρό, μωρά, baby.
0: Ναι, babies και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για να σας δω, κάνουμε δουλίτσα. Σκέφτεστε κάποιο τραγούδι το οποίο έχει στο στίχο του τη λέξη μωρό.
1: Για στείλτε το στο Viber 694-711-11. Μαζεύουμε τραγούδια που έχουν τη λέξη μωρό στο στίχο.
0: Ωραίο αφιέρωμα θα
1: είναι. Για να δούμε, σας έρχεται κάποιος στο μυαλό.
0: Το πρώτο που έρχεται κατευθείαν που σκέφτομαι είναι «Χωρίς το μωρό μου».
1: Βεβαίως, και αυτό.
0: «Χωρίς το μωρό μου». Υπάρχει και το άλλο που λέει «Μωρό μου, καλησπέρα». Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Δεν λέω παρακάτω, από εκεί και πέρα θα παίξετε μπαλίτσα εσείς.
1: Να, ήδη ξεκινήσατε και στέλνετε. Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Ό,τι τραγούδι σας έρχεται στο μυαλό που έχει μέσα baby ή μωρό, μωρό μου, μωρά μου κτλ. Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Μπορείτε να το στείλετε εδώ στον Love 97,5 για το αυριανό αφιέρωμα, γιατί θα είναι καταπληκτικό. Έχει να πέσει πολύ μωρό αύριο.
1: Αύριο.
0: Πολύ μωρό και πολύ.
1: Του μωρού θα γίνει αύριο.
0: Του μωρού έχει να γίνει αύριο. Πολύ μωρό και πολύ baby.
1: Ναι.
0: Να γίνει χαμός. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Για να μαζέψουμε τα τραγούδια, να τα ακούσουμε όλα αύριο.
0: Χαμός έχει να γίνει, να ξέρετε. Δηλαδή, έχω δει τι έχει μαζέψει και η Ιουάννα. Από τα τραγούδια. Έχει να γίνει χαμός. Περιμένουμε και τα δικά σας. Στείλτε μας τα τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό για το αυριανό μας αφιέρωμα. Και κλείνοντας τη σεζόν, σκεφτόμουν πόσα ωραία αφιερώματα έχουμε κάνει, ρε παιδί μου.
1: Ήταν δηλαδή, πολύ ωραίο αυτό το.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι, που το ξεκινήσαμε αρχές του χρόνου. Ήταν πάρα πολύ,
0: πολύ ωραία ιδέα. Δηλαδή,
1: έχουμε κάνει πάνω από 20.
0: Ναι. Εξάμηνο, εφτάμηνο έχουμε κάνει με καταπληκτικά αφιερώματα κάθε εβδομάδα. Δηλαδή. Και ήταν όλα ένα και ένα. Και έγινε και χαμός. Και μ' αρέσει γιατί αυτό που λέμε κάθε φορά στα αφιερώματα, ότι συνδέονται ξαφνικά όλα τα τραγούδια, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι
1: πιο
0: ξένο,
1: rock,
0: είτε είναι hip hop, είτε
1: είναι
0: αυτό. Δηλαδή όλα γίνονται ένα και ακούμε αυτά τα υπέροχα αφιερώματα κάθε Τετάρτη εδώ στον Love 97,5.
1: Και ακούμε και τα τραγούδια, έχουμε ξαναπεί, με διαφορετικό τρόπο. Ακούμε, δίνουμε λίγο περισσότερη προσοχή στο στίχο.
0: Στο στίχο, βέβαια.
1: Διαφορετικά.
0: Γιατί υπάρχουν και τραγούδια τα οποία δεν είναι προφανές η λέξη που ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σε εμφανές σημείο, δεν είναι στον τίτλο. Είναι μέσα στο τραγούδι. Οπότε ξέρεις, το ψάχνεις και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις λίγο το νου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή θα φύγουμε και η ώρα έχει πάει 9:54 πρώτα λεπτά, πάμε και στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο λοιπόν του Love 97. Το τυχερό τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Πάμε στο τραγούδι τη ημέρα. Καλά, να σου πω κάτι. 7 Ιουλίου είναι.
1: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Πουρές έχει γίνει το μυαλό μου. Πουρές, δηλαδή διακοπές φορές. Θέλω.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
0: Το τραγούδι της ημέρας. Το τραγούδι της ημέρας, λοιπόν, το οποίο είναι ένα παιχνίδι επίσης που το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση το πόσος κόσμος στέλνει μηνύματα στο.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Όταν παίζει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Εξαιρετική η συμμετοχή σας. Δηλαδή, μπράβο σας και πολύ καλά κάνετε και πολύ δυνατοί παίχτες είστε και γι' αυτό και κερδίζετε και πάρα πολλά δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Τα οποία δώρα της εταιρείας Καρόνιση Ηλεκτρικά τα κληρώνουμε κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν έχει να περιμένετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα κτλ. Είναι κάθε μέρα το απόγευμα έχουμε κλήρωση με καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Που βέβαια, να σας πω ότι από την εταιρεία Καρόνιση μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Δηλαδή από air condition τώρα που είναι και full στα πολύ πάνω του, από ανεμιστήρες, από. Τι να σας πω τώρα, από gadget για την κουζίνα.
1: Όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, από την πιο μεγάλη μέχρι την πιο μικρή.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελαιών 54 στο Ήλιον είναι το φυσικό κατάστημα. Και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.epavlakaronis.gr. Ό,τι και να παραγγείλεις, έρχεται με τα δικά του τα αυτοκίνητα. Μπαμ, δηλαδή τη μία μέρα θα το παραγγείλεις, την άλλη μέρα θα σου έρθει στο σπίτι σου, θα στο φέρουν. Πραγματικά οι καλύτερες τιμές. Τσεκάρετε ό,τι και να θέλετε να πάρετε για το σπίτι. Μπείτε στο www.epavlakaronis.gr ή επισκεφτείτε και το κατάστημα Ελαιών 54 για να δείτε αυτό που θέλετε να πάρετε, που σίγουρα θα το βρείτε στην καλύτερη τιμή. Τώρα, τι έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε φτιάξει το απόλυτο gadget, το απόλυτο gadget όμως. Μιλάμε για το καλοκαίρι. Το είδα την προηγούμενη εβδομάδα και λέω: παιδιά, αυτό δεν υπάρχει. Είναι Love 97,5. Λοιπόν, ο απόλυτος ανεμιστήρας παραλίας, και δεν μιλάμε για μικρό, μιλάμε για ωραίο ανεμιστήρα, μπαμπάτσικο, ο οποίος έχει πάνω και ραδιόφωνο, έχει πάνω και φακό. Είναι πατέντα δικιά μας, να ξέρετε. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Όπου έχετε την ευκαιρία να το κερδίσετε από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά, σύν ότι θα κερδίσετε και εισιτήρια σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε και εισιτήρια για τον Μάρκο Σεφερλή.
1: Ωραία, για την καινούργια του παράσταση.
0: Για την καινούργια παράσταση. Ναι. Οπότε δηλαδή είναι πακέτο σήμερα. Εσείς που θα κερδίσετε, οι 3, 4, 5 νικητές, που 5 νικητές θα είναι σήμερα, που θα στείλετε τα μηνύματά σας όταν θα ακούσετε το τραγούδι της ημέρας, θα κερδίσετε όλο αυτό το πακέτο και τα εισιτήρια για Σεφερλή και το... αυτό τον υπέροχο ανεμιστήρα που πραγματικά σας λέω.
1: Εντάξει, φανταστικό κάτσε, νομίζω... ό,τι πρέπει.
0: Δεν υπάρχει. Θα σπάσετε τα ταμεία στη θάλασσα. Θα σας βλέπουν και δεν το πιστεύουν, ναι, γιατί είναι επαναφορτιζόμενο. Το φορτίζεις στο σπίτι, το παίρνεις μαζί και έχεις και
1: ανεμιστήρα.
0: Ναι, και ανεμιστήρα και φακό και ραδιόφωνο.
1: Υπέροχο.
0: Μαζί. Όλα σε ένα.
1: Υπέροχο, υπέροχο. Αυτά. Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας.
0: Ποιο είναι?
1: Σήμερα είναι το καλοκαίρι μου. Το, ναι, καλοκαίρι μου του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Α, θα σε για πάντοτε το καλοκαίρι μου.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν από τις 10 το τώρα, σε 3 λεπτά από τώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει αυτό το τραγούδι. Όταν το ακούσετε λοιπόν να παίζει, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, γράφετε το ονοματεπώνυμο, γράφετε και τον τίτλο του τραγουδιού και το στέλνετε στο Viber.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το καλοκαίρι μου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μιχάλης Χατζηγιάννης, πήγα να πω. Ναι. Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι το τραγούδι της ημέρας που ψάχνουμε σήμερα. Εντάξει, αυτά λοιπόν. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι για να είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί, Τετάρτη.
1: Στα μέσα της εβδομάδας, με φανταστικό αφιέρωμα.
0: Έτσι, 7 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς Αθηνάς 57 έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
14: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Τα πιο αγαπημένα τραγούδια είναι στην εκπομπή μας. Μία ακόμη καλοκαιρινή ευκαιρία μας δίνεται, Τρίτη. Και πόσες Τρίτες έχει το καλοκαίρι, ας την εκμεταλλευτούμε. Τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια είναι εδώ. Και ένα ακόμη έρχεται αφιερωμένο σε σένα από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Όλα τα τραγούδια που έχεις αγαπήσει και έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις και εσύ στο πρόγραμμα του αγαπημένου σου σταθμού με 2-3 λεπτά που θέλουμε από το χρόνο σου, γιατί η γνώμη σου μας μετράει. Απάντησε λοιπόν στην online έρευνά μας και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Και σκέψου τι ωραία που είναι να ακούς τα αγαπημένα σου τραγούδια και να κερδίζεις και δώρα. Λοιπόν, κάθε πρωί ο Άννα και ο Δημήτρης σας δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις συντονισμένος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και μόλις ακούσεις το τραγούδι της ημέρας, στέλνεις το μήνυμά σου στο 694-711-11 και κέρδισε δώρα από την αγαπημένη εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι Γρό Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
9: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα. Η εβδομάδα έχει ήδη ζεστάνει τις μηχανές της. Δεν χρειάζεται βέβαια και να τρέχουμε σαν να μας κυνηγά κάποιο λεωφορείο. Και θα μου πεις, συνήθως το κυνηγάμε το λεωφορείο. Ποτέ δεν ξέρεις πώς εναλλάσσονται οι καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, αλλά κυρίως να είμαστε προετοιμασμένοι για τα όνειρα που μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και σήμερα. Συντροφιά πάντα με Λάβε 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των δεκαετιών και η τρίτη, αν ήταν ένα από τα τραγούδια που μεταδίδουμε, θα είχε σίγουρα μια μελωδία που θα συνέχιζε να μας κάνει να ονειρευόμαστε χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Σήμερα όμως θα βάλουμε τη δική μας νότα, όπως ας πούμε μια πρωτοβουλία, μια καλή πράξη, μια ιδέα για να σώσεις τις καλοκαιρινές διακοπές της παρέας ή ένα νέο σχέδιο, και όλα αυτά μπορούν να γίνουν το ρεφρέν που όταν θα έρθει το Σαββατοκύριακο θα είναι το ρεφρέν της εβδομάδας μας. Θα μου πεις, απέχει πολύ ακόμη. Ναι, αλλά σκέψου πόσες ευκαιρίες μέσα κουβαλά αυτή η εβδομάδα. Και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 80s, 90s, millennium επιτυχίες και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι παράλογο, κάτι παράλογα όμορφο. Να ποτίσουμε ένα ξένο φυτό στη γειτονιά που το βλέπουμε εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο σε κάποια αυλή. Να χαμογελάσουμε σε έναν άγνωστο. Να ταΐσεις ένα γατάκι που θα συναντήσεις τυχαία στο δρόμο. Μερικές συναντήσεις μοιάζουν τυχαίες βέβαια, αλλά είναι ικανές να αλλάξουν αν όχι τη μέρα. Πολλές φορές και όλη τη ζωή. Σπάνιο αυτό, αλλά ποντάρουμε συνήθως στα συνηθισμένα, στα ξαφνικά. Ας ποντάρουμε λίγο και στα σπάνια που μπορούν να εμφανιστούν στη ζωή μας. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5, 80s, 90s, millennials, επιτυχίες είναι όλα εδώ 30 χρόνια. Love 97,5 και ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά σήματα με τις φωνές των αγαπημένων καλλιτεχνών του τότε και του σήμερα βέβαια. Η τρίτη έχει μια παράξενη δύναμη, μπορεί να μην υπόσχεται πυροτεχνήματα, αλλά είναι ικανή να χτίσει γέφυρες. Και μπορείς να χτίσεις πολλά την τρίτη, ειδικά αν είσαι παιδί, και να παίξεις. Και τι ωραία πράγματα γίνονται στο εμπορικό πάρκο Top Park στην Πειραιώς. Εκεί όλα τα παιδιά τον Ιούλιο έχουν πολλά την Τρίτη, ειδικά αν είσαι παιδί, και να παίξεις. Και τι ωραία πράγματα γίνονται στο εμπορικό πάρκο Top Park στην Πειραιώς. Εκεί όλα τα παιδιά τον Ιούλιο έχουν ραντεβού με την μαγεία της Playmobil, το πιο ice

Εννοείται, το Top Parks βρίσκεται στην Πειραιώς, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση, παρακαλώ. Και ένα ακόμη τραγούδι σας στέλνω από τον Love 97,5.

Λάβα 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Σήμερα δεν θα περιμένουμε να γίνουν όλα τέλεια για να χαρούμε. Θα βρούμε τη χαρά στη διαδρομή, στην προσπάθεια. Στο καφέ μας που μουσχοβολά, σε ένα δροσερό χυμό. Σε αυτό το αεράκι που θυμίζει πως το καλοκαίρι γράφει ακόμη τις δικές του ιστορίες. Όπως την καθημερινή δική μου νυχτερινή ιστορία, που ακούω μια Αλεπού να φωνάζει το βράδυ και δεν ξέρω αν έχεις ακούσει Αλεπού να φωνάζει, αλλά τρομάζεις. Έλα όμως που δεν μπορείς να την παρεξηγήσεις, γιατί αυτή τη δουλίτσα της κάνει. Όπως και πολλοί άνθρωποι γύρω μας κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τους παρεξηγούμε. Έλα που δεν λειτουργούμε όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο και αυτό κάπως πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και σήμερα. Τρίτη για να κυλήσει όμορφα, συντροφιά με Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς Αθηνάς 57 έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Ακούς Love 97,5.

97,5 Βυσβάρδη. Στην παρέα σας, καλή Τρίτη να έχουμε. Και έχει μια διαφορετικότητα η μέρα αυτή. Είναι αυτή που μπορεί να σου υπενθυμίσει, γιατί δεν είναι βαριά Δευτέρα, ούτε βέβαια και στα μισά της εβδομάδας να έχεις λίγο ξεμπερδέψεις μετά πολλά. Σου θυμίζει η μέρα όμως ότι υπάρχουν και αυτές οι μικρές νίκες. Και έχεις δει πως χτίζαμε με τα Λέγκο παλιά, τουβλάκι, δεν έσκαγε κατευθείαν ο πύργος μπροστά στα μάτια μας. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι αφιερωμένο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Love 97,5, αυτό ήταν. Παιδιά, η Αθήνα έχει ξυπνήσει με τις κόρνες της. Μέχρι τώρα έχουν περάσει πολλές ώρες. Εκτός κι αν είσαι από τους καινούριους που ξυπνούν μεσημέρι, γιατί σίγουρα κάτι πολύ σοβαρό έχεις να κάνεις το βράδυ. Καλή Τρίτη θα πω, και αν σήμερα κάτι δεν πάει έτσι βάσει σχεδίου, ο χάρτης του μετρό θα φαινόταν πολύ χαοτικό σε ένα γλάρο. Σήμερα ας πούμε ότι είμαστε γλάροι και ας δούμε το χάρτη της καθημερινότητας έτσι λίγο πιο ανέμελα. Η πορεία διορθώνεται, τα σχέδια εξελίσσονται, οι άνθρωποι σίγουρα συναντιούνται την κατάλληλη στιγμή και αν όχι το βελτιώνουν, γιατί έχουμε τη δυνατότητα επανάληψης. Και βέβαια η ελπίδα έχει μια περίεργη συνήθεια, να εμφανίζεται συνήθως εκεί που κάποιος συνεχίζει να προσπαθεί ακόμη και όταν δεν τον χειροκροτούν, και υπάρχει μια ελπίδα που τον στηρίζει. Με αυτά και με αυτά έρχεται και η Βάσο Λούκα και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόγητος. more.com.info.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Ή όπως μας το είπε η Kylie, can't get you out of my head. Καλημέρα, τρίτη σε εξέλιξη και δεν είναι δυνατόν να μην τη γεμίσουμε μουσικάρες. 80s, 90s, zeros. Ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε. Είμαι η Βασολούκα και το επόμενο διωράκι είναι δικό μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, αμέσως τώρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, η αρχή του 2026 έφερε για εσάς προκλήσεις, καθυστερήσεις, αμφιβολίες, όχι πια. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους έχουμε ολική επαναφορά για τρία ζώδια. Ό,τι σας κράτησε σε στασιμότητα πάει, εξαφανίζεται. Ποια είστε εσείς αυτά τα τρία ζώδια? Λέων. Επιστρέφετε δυναμικά στο προσκήνιο, αφήνετε τις ανασφάλειες κατά μέρους. Το δεύτερο μισό του 26 φέρνει ευκαιρίες για επαγγελματική προβολή και πολλά πολλά άλλα. Ευκαιρίες να δουν τα μάτια σας. Σκορπιός, εσείς δεν μασάτε. Κάνατε τις δυσκολίες δύναμη. Ανοίγουν δρόμοι λοιπόν στα επαγγελματικά σας που έμοιαζαν κλειστοί μέχρι τώρα. Στα αισθηματικά οι σχέσεις γίνονται πιο ουσιαστικές. Τέλος, αγοκεράκια μου, δοκιμάστηκαν οι αντοχές και η υπομονή σας. Τώρα θα έχετε σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις. Στα ερωτικά, σχέσεις με ουσία πια και... νομίζω σοβαρεύουν τα πράγματα. Άντε με το καλό. Love 97,5.

Love 97,5 και στα του καιρού. Τα νέα είναι πως μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται η πιθανότητα μιας θερμότερης αέριας μάζας πάνω από τη χώρα μας. Μέχρι τώρα τα πράγματα είναι υποφερτά, έχει και αυτό το αεράκι, ελληνικό καλοκαίρι δηλαδή και όχι κάτι από Αφρική. Αυτές οι θερμές αέριας μάζας που μας έρχονται θα καλοβολευτούν κυρίως πάνω από την Αθήνα. Τι καλά, δεν πάμε που δεν πάμε ακόμα διακοπές, θα έχουμε και την πολύ τη ζέστη, που σημαίνει τι, πιο πολύ ζέστη, ναι, τα ευχάριστα, γιατί υπάρχουν και αυτά, δεν φαίνεται ακόμη κάτι ακραίο, σε καύσωνα. Τώρα δηλαδή να πάει και 38-39 πια δεν το λες και τόσο εδώ, με τα ελληνικά δεδομένα καύσωνα το λες πολύ ζέστη, με ρευστά όλα. Ευχάριστο για εμάς που θα είμαστε εδώ, στην Αθήνα ακόμη, γιατί οι αδειούχοι θα πλατσουρίζετε κάπου, οπότε δεν σας μέλει ούτε η πολύ ζέστη. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
6: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κάθε

Cosmopolitan Lovers, μου είπαμε για τη ζέστη που έρχεται, πάμε ίδρα. Να ταξιδέψουμε, ναι, σήμερα με Hellenic Seaways, με τα Aero High Speed που φτάνει σε χρόνο DT. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου, κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-1900, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Πάμε ίδρα λοιπόν, το δώρο που διεκδικείται εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη ίδρα. Καλή επιτυχία!

0: body, baby, do that conga.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5.

Love 97,5. Μ' αρέσει που οι ειδικοί βαφτίζουν κάθε φορά γνωστά πράγματα και καταστάσεις με μια ξένη λεζάντα και το λανσάρουν ως κάτι καινούριο. Τώρα έχουμε τον όρο micro joys, μικρές χαρές που μας χαρίζουν ευτυχία. Εντάξει, πολλοί πιστεύουμε ότι με μια επαγγελματική επιτυχία τεράστια, κάτι πολύ μεγάλο που αλλάζει τη ζωή μας, θα έρθει και ευτυχία. Μα αφού η ζωή είναι στιγμές και όχι κάτι συνεχιζόμενο που λες μόνο ευτυχία ή μόνο δυστυχία. Πάντα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω της. Και τελικά αυτές οι απλές όμορφες στιγμές, micro joys να το πούμε και με τον όρο, μέσα στη μέρα είναι που μας κάνουν πραγματικά χαρούμενους. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά. Η μυρωδιά του καφέ, βόλτα στη θάλασσα, λίγα λεπτά το πρωί κάτω από τον ήλιο, όχι αργότερα. Και αυτόματα γίνεσαι κατά κάποιο τρόπο χαρούμενος. Κρατά τίποτα για πάντα? Όχι λοιπόν, τις στιγμές μας θα προσέχουμε. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Save Tonight Ingle Eye Cherry. Για σένα που ρωτάς τίτλο και καλλιτέχνη. Καλό μας μεσημέρι. Είμαστε καλά. Ωραία! Σίγουρα κάποιοι που γιορτάζουν λίγο περισσότερο. Χρόνια πολλά λέμε λοιπόν σήμερα στην Κυριακή και τον Οδυσσέα γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2, μωρό μου. One, έρχονται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μείνε συντονισμένος και μόλις ακούσεις στον αέρα του Love 97,5 το τραγούδι, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας, καθημερινά στον Love 97,5.

Love 97,5. Λένε πως αυτή η περίοδος λίγο πριν τις διακοπές και μετά τις διακοπές, από Σεπτέμβρη δηλαδή, είναι στάνταρ περίοδοι χωρισμών. Ειδικά πριν τις διακοπές πιο τίμιο, μπορεί να φαντάζεις σκληρό και να λες «Κοίταξε βρε παιδί μου, δεν προλάβαμε να πάμε διακοπές, με χώρισε». Όχι, τίμιο, πολύ καλά. Σου λέει «Αν δεν το μπορούμε, καλύτερα ελεύθεροι να χαρούμε όπως θέλουμε τις διακοπές μας». Το λέω έτσι χαλαρά και χαριτωμένα, γιατί επηρεάστηκα και από την J.D. Lowe. Που τι είπε η J.D. Lowe? «Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Πιστεύω ειλικρινά πως είναι αφετηρία για το επόμενο, για τον επόμενο καλύτερο εαυτό σου». Βέβαια τις πρώτες μέρες δεν νιώθεις ακριβώς έτσι. Νιώθεις μια απογοήτευση, εντάξει, μια στεναχώρια, ανθρώπινο. Ότι δεν σου άξιζε. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Το τέλος φέρνει πάντα μία νέα αρχή που ίσως την αξίζουμε πιο πολύ. Η ζωή συνεχίζεται και μάλλον με καλύτερα επεισόδια, έτσι. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Τη λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί εμείς έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, φυσικά με τη συμμετοχή σου, μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Love 97,5 και σας αφήνω. Ναι, κοιτάξτε το ρολόι σας, είμαστε λίγο πριν τις 2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ, η παρέα μου και εγώ η δική σας. Μείνετε τώρα γιατί έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 12 ντάν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα.
10: Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, ως μαζόδητος. more.com.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Labs του 97,5 με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη Sister Slade σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα, ξεκινήσαμε όμορφα και χορευτικά για να σας πούμε την καλησπέρα μας μέχρι και τις 4 θα πάμε παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχίσει το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Η Χαρούλα θα μας θυμίσει ένα από τα πιο pop κομμάτια που κυκλοφόρησε και τραγούδισε ποτέ. Ήταν το 1994 όταν κυκλοφορούσε τον ιδιαίτερα δυναμικό και πάρα πολύ καλό δίσκο A. Και τεράστια επιτυχία είχε γίνει το ομότιτλο κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο. A, τρελάθηκα. Θα προηγηθούν οι Electric Light Orchestra με ένα αξέχαστο Last Train to London από τις αρχές των 80s και αυτής αμέσως είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας που θα μας πάνε ελληνικά 80s με μια πασίγνωστη επιτυχία της καριέρας τους. Ήταν από τα πιο πετυχημένα στο ξεκίνημά τους όταν τραγουδούσαν το Ρίτα Ριτάκι αλλά και το Προχθές εκεί που τάπινα και τάπιναν για την ακρίβεια Μια Βραδιά στο Λούκι που είναι και ο τίτλος του κομματιού που έρχεται σε λίγο. Αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4 μια φορά, καλώς ορίσατε.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5, υπέροχος, ένας και μοναδικός, με τόσο διαφορετικό ήχο στα κομμάτια του πάντα. Ο Prince έδωσε ένα από τα πρώτα τεράστια hit της καριέρας του, το κομμάτι Little Red Corvette, με τον πολύ ιδιαίτερο ήχο όσον αφορά τις drums που ακούγονται έτσι πολύ ξυστές. Κάποιοι που δεν ξέρουν για το τι ήταν ακριβώς ο ήχος ο ιδιαίτερος του Prince μπορεί να νομίζουν ότι υπάρχει παραμόρφωση. Υπέροχο κομμάτι, αγαπημένο εδώ που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4. Και μιλώντας για τραγούδια, να σας θυμίσω το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί το παρουσιάζουν ο Δημήτρης και η Ιωάννα, το αποκαλύπτουν και από τις 10 το πρωί και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί μόλις το ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 αξίζει να στείλετε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 για να βάλετε υποψιότητα να κερδίσετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά μέσω του τραγουδιού της ημέρας που σας υπενθυμίζω ότι το παρουσιάζουν καθημερινά, κάθε πρωί, ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα. Και μιλώντας για τραγούδια, πάμε σε μια ξέχαστη τραγουδάρα, The Winner Takes It All από του Σάμπα, είτε το τραγουδούν η Άμπα, είτε βέβαια καταπληκτικά στην ταινία Μαμαμία, η Meryl Streep. Εδώ θα το ακούσουμε από του Σάμπα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5. Πάμε να μπούμε σε mood πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ θαλασσινό και ταξιδιάρικο με έναν υπέροχο διαγωνισμό που θα έχει υπέροχο έπαθλο για τον νικητή. Δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για την Κρήτη και μάλιστα και με αυτοκίνητο και με δίκλινη καμπίνα. Δηλαδή μιλάμε για δωράρα, ένα ταξίδι που είναι προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κρητικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, όπως Wi-Fi on board με μείον 10%, πολύ σημαντικό, ειδικά σε ένα μακρινό ταξίδι, γεύματα με έως 20% στο à la carte εστιατόριο. Τα βήματα είναι πολύ απλά, μπαίνετε στο anec.gr ή στο νέο See More App. Αγοράζετε τα εισιτήριά σας και προσθέτετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας για να ολοκληρώσετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας και να ταξιδέψετε πραγματικά με ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της για την πολύ αγαπημένη Κρήτη. Πάμε τώρα στο διαγωνισμό. Είπαμε καταπληκτικό δώρο, δύο άτομα κερδίζουν μετεπιστροφής εισιτήρια για την Κρήτη και σε δίκρινη καμπίνα και με αυτοκίνητο. Πώς το διεκδικείτε το δώρο? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Λάβεξ 94711, όπου γράφετε ονοματεπώνυμο μετά από κενό Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο 694711 στο Viber του Λάβεξ. Και από εμένα πολύ καλή επιτυχία, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα σούπερ δώρο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Η ώρα είναι 3.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Παίξε, παίξε, του Αιγαίου τα blues. What have I, what have I, what have I done to deserve this? Για να πείσου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο να φορώ. Love 97,5.

καυτό πράγμα, hot stuff από την Donna Summer, καυτές καταστάσεις, και αν ήταν προχώ το κομμάτι για την εποχή του, ένα ξέχαστο hit. Για να σας υποδεχθούμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στο Lounge, σε 97,5, πηγαίνοντας και σήμερα παρέα μέχρι και τις 4. Καλωσορίσατε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα ανεβάσουμε πάρα πολύ τα beats, με τους Bee Gees να μας θυμίζουν το You Should Be Dancing. Θα προηγηθούν οι Pet Shop Boys και το τραγούδι με το οποίο συναντήθηκαν με μια παλαιότερη ερμηνεύτρια, το τραγούδι What Have I Done to Deserve This, μαζί του η Dusty Springfield. Και πριν από όλα αυτά, πάμε για μια βόλτα στο Αιγαίου τα Blues, μια βόλτα με ένα από τα καλύτερα κομμάτια στην καριέρα του Κώστα Μπίγαλη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και γνωρίζετε ότι η όσφηση έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά μας, με έρευνες να δείχνουν μάλιστα ότι επηρεάζει σχεδόν το 75% των συναισθημάτων και των αναμνήσεων που βιώνουμε. Φανταστείτε δηλαδή ένα παράδειγμα ότι βρίσκεστε σε διακοπές σε έναν μαγευτικό προορισμό και μόλις μπείτε στο πολυτελές ξενοδοχείο το άρωμα στην υποδοχή να δένει αρμονικά με το χώρο. Τα αρωματικά κεριά στο σπα, τα σεντόνια και οι πετσέτες να φέρουν το ίδιο άρωμα υπογραφής του καταλύματος. Αν είστε λοιπόν επιχειρηματίας ξενοδόχος και αναζητάτε το κατάλληλο άρωμα για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Mega Systems και την εξειδικευμένη ομάδα τους στο Scent Marketing, καλώντας τον αριθμό 211-1099-500. Επαναλαμβάνω, 211-1099-500.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πεσμαζόβιπες. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love και τους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάναμε παρέα απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί, ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Είναι ένα απόγευμα πλέον Τρίτης, η γνωστή μέρα η οποία έχει ακόμα έτσι το άχαρο της υπόθεσης της Δευτέρας. Έχω ξαναπεί ότι βάσει ερευνών θεωρείται και χειρότερη μάλιστα η Τρίτη. Όπως και να έχει, δείτε το γλυκά, δείτε το θετικά, να έχετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας, ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα, όπου στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε, καλή συνέχεια αυτής αμέσως με την Εύη Μαλτέζου και από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο που ήταν κοντά σας από τις 2 μέχρι και τώρα, ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
15: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

σε σένα ναι μιλάω. Έλα να κάνουμε παρέα μαζί στον Love. Να ακούσουμε δροσερά 80's και 90's μέχρι τις 6. Σημειώνεις το Viber για την επικοινωνία μας, τα μηνύματά μας και τους τέλειους διαγωνισμούς μας. 694-711-11. Σου έχουμε και σήμερα ακτοπλοϊκά για να πας στα νησιά. Πίτσα φαν και ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Για πάμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ρόκι Μπαλμπόα. Ένα όνομα, μία ιστορία. Ο Ρόκι ή ο λατρεμένος Ράμπο έγινε 80, παιδιά. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε γιόρτασε τα 80 γενέθλιά του και η γυναίκα του, η Τζένιφερ Φλάβιν, έγραψε καταπληκτικό μήνυμα στο Instagram, δημοσιεύοντας υπέροχη φωτογραφία τους. Έκανε εξομολόγηση στον σύζυγό της, αποκαλώντας τον έρωτα της ζωής της. Άκου λίγο τα λόγια, είναι πολύ συγκινητικά. Χαρούμενα γενέθλια, αγάπη μου, από τη μέρα που σε γνώρισα το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα. Σ' αγαπώ. Αυτά είναι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
8: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

Ωραίος, άμεσος, ειλικρινής ο Διονύσης Χινάς ως καλεσμένος στο Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Νομίζω το βγάζει και ο Γρηγόρης αυτός στους καλεσμένους. Αξέχαστες στιγμές λοιπόν από την εποχή που ο έρωτάς του με την Κέτη Γαρμπή γεννιόταν, περιέγραψε ο Διονύσης στο Γρηγόρη στο Tonight Show και χαρακτηριστικά του ανέφερε πως ήταν το πρώτο τηλεφώνημα, παιδιά. Με πήρε, του λέει, η Κέτη 5 το πρωί και κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι. Είδες ρε παιδί μου, πόσα έχουμε να πούμε στην αρχή που ο έρωτας ανθεί. Πολλά, πολλά. Ξεκινάμε από το πρωί και κλείνουμε στο μαξιλάρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ψηλές, κοντές, ξανθιές, μελαχρινές. Πάρτε όλες τα παιδάκια σας και πάμε Top Parks. Διότι μέχρι τις 13 Ιουλίου οι μικροί μας φίλοι ζουν εκεί τη μαγεία της Playmobil. Το πιο ice cream van, οι νέες φιγούρες Barbie Playmobil σας περιμένουν στο χώρο του Top Parks για ατελείωτα παιχνίδια, φωτογραφίες και μοναδικές εκπλήξεις. Να ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα έχει και δωρεάν παγωτό από την Hans & Creed. Μέχρι τις 13 του Ιούλη λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Το Top Parks βρίσκεται Πειραιώς, στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιώς, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και ηλεκτροφόρτιση.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
12: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
13: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
14: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Get lucky και μην τρως συνέχεια σουβλάκι. Δεν λέω πολύ ωραίο νόστιμο, αλλά κράτα το για τις διακοπές. Τώρα σε λίγο μαγειρεύουμε σπιτικό φαγητό με δική σου συνταγή. Η συνταγή της ημέρας στον Λαβ είναι το τραγούδι, το οποίο αν το άκουσες το πρωί 7 με 10 στο Δημήτρη και την Ιωάννα και το έχεις στο μυαλό σου, παρατηρείς το πρόγραμμα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber του Λαβ, γράφεις τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 694-711-11 και κερδίζεις καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Πέτρος μας ακούει από το Φάληρο και μας δίνει υπέροχη συνταγή για σολομό στο φούρνο, διαφορετικό έτσι, πιο πικάντικο, πιο πρωτότυπο. Βάζει μέσα στο ταψί 5 υλικά και φτιάχνει το λαχταριστό φαγητό της εβδομάδας. Σολομό, φέτα δίπλα, ντοματίνια, ζυμαρικά ομά βρασμένα και το ψήνει στους 180 για περίπου 40 λεπτά. Βγάζει λοιπόν το πυρέξι το ταψί από το φούρνο και ανακατεύει τα υλικά με ξύλινη κουτάλα και γίνεται, παιδιά, ένα ζυμαρικό με σολομό, φέτα και ντοματίνια καταπληκτικό, μαγεία!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβιτος. more.com.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εδώ εγώ θα σου πω, εγώ θα σου μιλήσω για το καλοκαίρι σου. Θες να πας ίδρα? Μετεπιστροφής δώρο από τον Love 97,5. Ωραία, σου έχουμε ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής για ίδρα. Προσφορά της Hellenic Sea Ways. Όλα τα ωραία μαζί της είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες. Σε έγινα αγκίστρι πόρο ίδρα πέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simorap. Κατέβασέ το τώρα. Αλλά άμα θες να τα κερδίσεις, στείλε μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις ίδρα και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11.

Κάνε μου λιγάκι. Τι ωραία σήματα. Τι μου θυμίζουν τα 30 χρόνια του Love. Τα παρατήρησες? Κάνουμε flashback στα σήματά μας όλο τον Ιούλιο, γιατί ο Love έγινε 30 και το γιορτάζει μαζί σας με τα ωραιότερα αναμνηστικά σήματα του σταθμού. Λοιπόν, παίξτε και στην έρευνά μας. Μπείτε στο Viber, στην κοινότητά μας, 694-700-1111. Ακούτε αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών, ψηφίζετε και μας κάνετε ακόμη καλύτερους, ενώ μπαίνετε σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, θα σας τα πει αναλυτικά και εκείνος, 6 με 8, στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου και 7 με 10 το πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα, οι οποίοι ανακοινώνουν και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα. Είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το Έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσα από το Viber μας στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium. Και ό,τι έχω, Samantha Fox έχω, Antoni Remo έχω, Σάκη Ρουβά σου έχω, τι άλλο, Αραβίσι μάνα μου σου έχω, Bad Boys Blue σου έχω, τι άλλο, φίλους για πάντα που τους λατρεύω και πάρα πολλά ακόμα. Μην πας πουθενά, διότι και σήμερα θα ξεκατηνιάσουμε τον κόσμο. Θα τους κάνουμε, κυρία μου, να μην ξέρουν από πού τους ήρθε. Όλες οι σαλαμούρες δίποδες θα περάσουν από εδώ, θα κάνουν παρέλαση. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με το καλοκαιρινό μας θέμα, με ένα ακόμα καλοκαιρινό θέμα που απασχολεί αυτήν εδώ την εκπομπή, την πολύ τίμια εκπομπή θα έλεγα, ομολογουμένως, κυρία μου. Θα αναφερθώ στα παιδάκια. Τα παιδάκια που είναι ανεξέλεγκτα στις παραλίες. Τα παιδάκια που είναι σαν να τα βγάζεις από το κλουβί και αρχίζουν και τρώνε όλο τον κόσμο σαν το τέρας της Τασμανίας. Το θυμάσαι τον τύπο στα κινούμενα σχέδια που και τρώγε όλο τον κόσμο. Κάπως έτσι. Εγώ δεν θα αναφερθώ επακριβώς στα παιδάκια. Θα αναφερθώ στους γονείς που στην παραλία παθαίνουν μια επιλεκτική κόφωση, κυρία μου. Έχεις παρατηρήσει πάρα πολλοί γονείς με το που πατάνε άμμο δεν ακούνε τίποτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Το παιδάκι τους έχει χτυπήσει το μισό πλανήτη, έχει πετάξει άμμο στον άλλον μισό, έχει θάψει τρία παιδάκια στην άμμο, έχει κοπανίσει ένα δελφίνι, μία καρέτα-καρέτα και δύο λακοκέφαλους, έχει πετάξει τον ναυαγοσώστη από τον ναυαγοσωστικό πύργο. Η μαμά και ο μπαμπάς κάτω στην εξαπλώστρα είναι, κυρία μου, σαν να έχουν πέσει σε λίθαργο. Σαν να τους έχει κάνει μάγια ο χορταρέας. Τηλεφώνησε μου τώρα. Και λες, καλέ, δεν ακούτε το παιδάκι στο σέρο εδώ πέρα που είναι σαν τον Παλαιοκώστα με μαγιό και αντιλιακό με δίκτυο 70. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι. Το παιδί μου, γιατί. Το παιδί μου, όχι, ήταν πάρα πολύ ήσυχο. Μα γιατί του κάνετε παρατηρήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ που θα με προσβάλλετε εμένα ως μητέρα και ως πατέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας επιτρέπω. Τι δεν σας επιτρέπω, καλέ. Που το παιδάκι σας έχει σκάψει τόσο την άμμο στην παραλία που έχει βρει τον τάφο του Μεγαλέξανδρου. Και λες, πάω να ηρεμήσω 5 λεπτά στην παραλία και φεύγεις με πέτρα στα νεφρά, κυρία μου. Με άμμο στη χολή φεύγεις από το τόσο σκάψιμο και το κοπάνημα. Και σε αυτά σκάβουνε και τους φεύγει μαζί και το φτιάρι και όποιον πάρει ο χάρος, κυρία μου. Αλλά οι γονείς είναι ατάραχοι. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Ήρθα να πιω το φρέντο καπουτσίνο μου και μέχρι εδώ. Σας παρακαλώ πολύ.

Πάω τώρα σε ειδήσεις οι οποίες είναι δροσερές, ειδήσεις που είναι υδάτινες, κυρία μου. Διαβάζω εδώ, Τάσος Ιορδανίδης βούτυξε στους καταράκτες και κατέβρεξε τα social media. Βρε λυσάρες, βρε λυσασμένοι που έχετε να δείτε άνθρωπο χωρίς μπλούζα από χτες, που έχετε ξαναπάει στην παραλία ή από, πριν από μισή ώρα από τα social media που είναι όλοι τσιτσίδι, κύριε μου. Μπήκε ο άνθρωπος να κάνει εκεί πέρα μια ωραία βουτιά στους καταράκτες, να το παίξει λίγο Εσμεράλντα, θυμάζει με τους καταράκτες, Εσμεράλντα, και γράφουν εδώ πέρα τα site και κατέφρεξε τα social media. Σιγά, καλό το είναι την καλοκαιρινή τσόντα με τα συγχωρήσεις, δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει πάει και πέρα, κάνει μπάνιο, αλλά και αυτός όμως το παίζει λίγο, Είναι έτσι χωρίς μπλούζα, κάνει μπάνιο τόπλες και πέφτουν τα νερά επάνω του και νιώθει και αισθάνεται καθώς πάρα πολύ βαριά. Είναι από κάτω όλες οι λυσάρες που έχουν να δουν άνθρωπο γυμνό από βάφτις που είχαν πάει πέρυσι το καλοκαίρι και του γράφουν: είσαι ένας κούκλος, μαγευτικός, μας έκανες μουσκεμα. Σταμάτα τώρα, σιγά καλέ. Σιγά μην σφουγγαρίσουμε κιόλας εδώ πέρα για να μην πατήσουμε και κλειστρήσουμε. Ο Τάσος Ιορδανίδης χωρίς μπλούζα. Εντάξει καλέ. Αν έβγαζε το μαγιό και ήταν ολοτσίτιδος, να σου έλεγα να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε. Τώρα κάνει απλά μπάνιο, καλέ. Για όνομα του Θεού, ο Τάσος Ιορδανίδης κάνει μπάνιο χωρίς μπλούζα. Ηρεμήστε, καλέ, λίγο. Τι είναι αυτή η αρρύθμιστη λίμπιντο που έχετε? Σας φοβήθηκε το μάτι μου.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Χρόνια Love 97,5.
2: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Θα σε πάω τώρα στην Ιωάννα Τούνη, η οποία κάπου έγραψε, ανέβασε, δεν κατάλαβα κύριε μου, ψιλοβαρέθηκα να το διαβάσω όλο. Είπε όμως ότι θα αναγνωριστεί η αξία της με τα θάνατον. Ακούς? Ακούω να λες κυρία μου, διότι οι μεγάλοι καλλιτέχνε, οι μεγάλοι ζωγράφοι, οι μεγάλοι πολιτικοί αναγνωρίστηκαν με τα θάνατο κυρία μου. Έτσι και η Ιωάννα Τούνη, λόγω της μεγάλης προσφοράς της, σε τίποτα από ό,τι θυμάμαι, λόγω της μεγάλης έτσι κοινωνικής προσφοράς όχι, λόγω της μεγάλης καλλιτεχνία της όχι, γενικότερα κάτι και αυτή θα μείνει έτσι να υπάρχει στο μέλλον. Εγώ υποψιάζομαι κυρία μου τώρα γιατί κοροϊδεύουμε, αλλά νομίζω ότι η Ιωάννα Τούνη θα περάσει στην ιστορία. Το 2150 θα την δίνουν στις Πανελλήνιες. Με ποιον ήταν ζευγάρι η Ιωάννα Τούνη, είχαν κάνει σύμφωνο συμβίωσης και κάνανε μαζί τον Νουνίτο? Α, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Β, ο Γιώργος Λιάγκας. Γ, ο Κάτμαν από την Ανίτα. Είναι, κυρία μου, μην το κοροϊδεύεις. Θα περάσεις την ιστορία. Γιατί φαντάζω τώρα αυτή τη στιγμή μια κοπέλα που δεν κάνει τίποτα, αν με ρωτάς, που δεν έχει καμία έτσι υπόσταση, σύσταση και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, αδερφέ. Απλά μαζί είχαν την προσωπική του ζωή στα social media. Πουλάει μέσα το λογαριασμό βρακιά και ο τεσουτιέρ μαγιό καλλιντικά. Βγάζει εκατομμύρια, όπως λέει και η ίδια, χωρίς να έχει να πει κάτι, ας πούμε, ότι εγώ έφτιαξα αυτό. Δημιούργησε αυτό. Ή είπα αυτό και άλλαξε το ρου της ιστορίας. Τίποτα καλέ. Όλη την ημέρα τσακώνεται με τον Αλεξάνδρο. Όλη την ημέρα μας μιλάει για τον Νονίτο. Όλη την ημέρα βρίζει τον Γιώργο Λιάνγκ. Δεν θέλω να ακούω τώρα. Είπε και για τις εκπομπές ότι είναι κίτρινες και ότι τελειώσαν επιτέλους. Ησύχασε η Ιωάννα Τούνη, κυρία μου, διότι λέει επιτέλους τελειώσαν και οι κίτρινες εκπομπές και θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι. Αυτή που ανέβαζε βίντεο, που έκραζε τον πατέρα του παιδιού της, που έλεγε ότι το παιδί της μπήκε μέσα στο αεροπλάνο με πυρετό και έσχος και ντροπή για τον πατέρα του, που έλεγε για τον πατέρα του παιδιού της αυτό και εκείνο και τ' άλλο και ντροπή και έσχος και τα συνεβή. Και όταν κουραζόταν αυτή, έβγαινε και η φίλη της, η Αλεξανδράκη, να κράξει τον Αλεξάνδρο, τον πατέρα του παιδιού της. Δηλαδή, αν αυτό, κυρία μου, δεν είναι κυτρινισμός, τι είναι? Είναι επαιτειακό επεισόδιο στη Σία Λιαροπούλου. Αχ, Σία μου, λείπεις. Λείπεις, Σία μου, και έχεις προκαλέσει μεγάλο κακό.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Και θα πάω τώρα, κύριε μου, σε ένα άλλο θέμα. Θα πάω στη γνωστή έτσι κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και στην Ιωάννα Μαλέσκου. Ναι, κύριε μου, κάνουν εκπομπή μαζί, αλλά βλέπει τώρα εδώ πέρα. Δεν έχουν σταματήσει να αλληλοκαρφώνονται, κύριε μου. Μου πες και σούπα και τούπα και μου πες και θα σου πω και θα μου πεις. Σαν τις θιάδες στο χωριό. Ναι, μου έκλειψε τρεις ντομάτες. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο εγώ, σου έκλειψα μόλις τις ντομάτες που ήρθε στο μποστάνι μου και μου πήρε δύο πιπεριές και μόλις πάνε στην εκκλησία. Ναι. Όλα περασμένα, ξεχασμένα. Έλα, αγάπη μου. Έλα, Μάρθα μου. Δεν πειράζει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μετά που φύγουν από την εκκλησία, πάλι τα ίδια αρχίζουν. Κάπως έτσι έκανε τώρα κάτι δηλώσει ο Λάμπρος Κωνσταντάρα στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη στην ΕΡΤ, κυρία μου, στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, που είμαστε πάρα πολύ της ποιότητας. Αλλά ρώτησε αυτή, σίγουρα με πιώζουν από το κοντρόλ να κάνω μια ερώτηση έτσι πιο κίτρινη, πιο κουτσομπολίστικη. Ρώτησε για την Ιάννα Μαλέσκου. Δεν έχει για την Ιάννα Μαλέσκου, που αυτή εδώ πέρα είναι έτοιμη να παίξουν κλωτσιές και μπουνιές. Όμως την πέταξε την ερώτηση και απάντησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, κύριος, κυρία μου, με το κάπα κεφαλαίο, μισόλυντα και παρακαλώ. Με την Ιωάννα Μαλέσκου προφανώς δεν ταιριάξαμε. Δεν μετανιώνω όμως για την επιλογή που έκανα, κυρία μου. Δεν μετανιώνω που αγαπήσα εσένα μόνο. Πάρα πολύ ωραία. Είδες ότι και να πας και στην ΕΡΤ, κυρία μου, στη δημόσια τηλεόραση να καθίσεις, θα σου κάνουν εκεί πέρα την κουτσομπολιστική ερώτηση. Θα σου την πετάξουν την κιτρινίλα, το ροζ. Όχι όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στη δημόσια τηλεόραση δεν είναι ροζ η ερώτηση, είναι απλά μία ερώτηση κέρια. Μία ερώτηση κόλαφος. Πάντως το καταλάβαμε. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ιωάννα Μαλέσκου δεν περάσανε καλά. Το καταλάβαμε. Μην το ξαναρωτήσετε, δεν υπάρχει λόγος. Το έχουμε καταλάβει. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Το πήραμε χαμπάρι. Από τους εμπτεύτες έχουμε πάρει χαμπάρι. Απλά τώρα έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα. Ηρεμήστε λίγο. Yeah.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
16: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρις Καραμίντζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα όπως κάνουμε καθημερινά. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα, κυρία μου. Και σου έχω φοβερό διαγωνισμό. Στείλε τώρα μήνυμα με στο Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ήδρα και το στέλνετε αμέσως και θα κερδίσετε ένα φοβερό εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή για την Ήδρα φυσικά. Με την Χελένη Ξιγουέις. Θέλω να σας πω ότι θα γίνει μπαμπαμ αυτή τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Ήδρα και το στέλνετε ευθύς αμέσως. Θα κερδίσετε ένα εισιτήριο Aleo Tour για δύο άτομα από την Χελένη Ξιγουέις. Με τη Χελένη Ξιγουέις όλα τα ωραία είναι πάρα πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκε σε έφτασε σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα και Σπέτσες. Κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App, εκεί όπου θα κατεβάσεις το application και θα κλείσεις τα πολύ πολύ ωραία εισιτήριά σου. Με την hellenicseaways μπήκες, έφτασες. Και έφτασε η ώρα να πατήσω το play, να πάω σε τραγουδάρες. Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς, έχω κι άλλα να σας πω.

Θα πάω τώρα, κυρία μου, σε συναυλιακά νέα. Διαβάζω εδώ πέρα, έδωσε μία συναυλή ο Θοδωρής Φέρης και εμφανίστηκε επί σκηνής. Άκουμε ρε εδώ πέρα και κάνω εικόνα. Μεριγέ πουκάμισο, γκρι παντελόνι και λευκό πουκάμισο. Καλέ, επιληψία με πιάσε με αυτά τα πράγματα. Ριγέ πουκάμισο, λευκό μπουζάκι να γνωφαίνεται από μέσα και να κάνει ου, είμαι κι εγώ εδώ. Ένα πανταλόνι το οποίο ήταν, τι να σου πω τώρα, ήταν σαν να βλέπω ταινία με τον Τόλι Βοσκόπουλο, καλέ. Ποιο τον δίνει να πάρω του κάψω την ντουλάπα, να βάλω τα ρούχα έτσι, να του βάλω φωτιά και να γυρίζω γύρω-γύρω, σαν τον Κούρκουλο και να χορεύω ζεμπικέ. Είναι δυνατόν, καλέ. Ο άνθρωπος εκεί πέρα είναι μια χαρά. Έχει ωραίο σώμα ατότυπο και πηγαίνει και ντύνεται. Είναι σαν τον θείο μου τον Γιάννη, θεός χωρέστονε, που ερχόταν στους γάμους έτσι. Είχε ένα συγκεκριμένο outfit, κυρία μου. Τίνγκα στο ριγέ, ριγέ το πουκάμισο, το πουκάμισο, το θαλάσσι. Κάτι ριγέ πουκάμισα που τα είχε από τη δεκαετία του 70, κάτι πανταλόνια που ανοίγανε από το γόνατο και κάτω, καμπάνα, το ίδιο παπούτσι, και φυσικά, κυρία μου, μαύρο παπούτσι, λευκή κάρτσα, κλασικά. Και μέσα από το υποκάμισο το ριγέ, το οποίο τόσο ριγέ που σε έπιανε η μικρανία, είχε πάντα μια λευκή μπλούζα. Πάντως ρώτησε εδώ ο καλλιτέχνης τον κόσμο αν του αρέσει το αντίσημό του. Δεν είδα κανένα να ενθουσιάζεται. Αυτός πριν βγει πάνω στη σκηνή δεν είδε τι φορούσε καλέ. Του πάνε καλά κούκλος. Μια χαρά, όχι, όχι, όχι, όχι. Μην ακούς κανένα να βγες καλή. Είσαι ένας κούκλος. Και φοράγανε όλοι γυαλιά ηλίου 8 η ώρα το βράδυ. Και λέγανε μα όχι, όχι, πολύ ωραίο. Φύγε, πήγε, πήγε λίγο γιατί με έχει πιέσει μια μικρανία. Και ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και νομίζω ότι όπου να είναι θα και η ζωή λάσκα. Να χορέψει. Το φεγγάρι πάνω θε μου. Τιριριριν, τιριριν. Κατάλαβε προφανώς ο άνθρωπος ότι δεν είναι πολύ ωραίο το ντύσιμο του. Ρώτησε και το κοινό από κάτω. Δεν καταλάβει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι είναι ήδη σε μία τσάντα πεταμένα τα ρούχα πάνω σε πατάρι. Δεν εξηγείται αλλιώς, κυρία μου. Το παντελόνι είναι χάλια. Το πουκάμισο είναι τρεις άθλιο. Είναι σαν να βλέπεις πουκάμισο με οπτικές ίνες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, να με πάρει τηλέφωνο ο Θοδωρής Φέρης, να του κάνω εγώ ένα ωραίο outfit. Να βλέπεις πουκάμισο με οπτικές ίνες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, να με πάρει τηλέφωνο ο Θοδωρής Φέρης, να του κάνω εγώ ένα ωραίο outfit. Να εμφανίζεται στην συναυλία. Δηλαδή, λυπήσου τους ανθρώπους από κάτω που έρχονται να σε δούνε.

0: διάβασα τώρα, έπεσε το μάτι μου κάπου, ότι λέει τοποθετήθηκαν άνε σε 400 σχεδόν αυτές τις κάμερες AI στους δρόμους. Αυτές οι κάμερες καλά δεν είναι μπλαμμένες. Δηλαδή, ναι, μεν είναι AI, αλλά έχει πιτσικάρει λίγο το A και είναι το I, Μαρία, βέβαια. Είναι λάθος ή μου φαίνεται εμένα καλέ. Είναι που τους βγάζανε αυτούς που ξέρουν το αυτοί τους και λέει, α, κινητό, κλείσει. Ο άλλος φορούσε ζώνη, δεν φορά ζώνη, νομίζω ότι φορά ζώνη. Είναι ψέμα, ζει σε μία πλάνη. Πάρε μια κλίση. Ο άλλος είχε κάτι έξινε, κάτι έκανε και πάλι κλίση. Και λέει, όχι, δεν είμαι εγώ καλέ. Είναι μια φιά μου από το χωριό. Α, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, γιατί το AI λίγο κουράστηκε σήμερα, έκανε 8 ώρο και με τη ζέστη και όλα του ήρθε μια ζαλάδα του AI, κυρία μου, και έβγαζε ό,τι να είναι σε κλίση. Θα σου έρθει εσένα 800.000 ευρώ η κλίση και θα πεις, όχι μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά, 1000 μπράβο. Είναι καλή η κάμερα, κυρία μου, ή η κάμερα είναι μπλαμμένη, δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα, ή η κάμερα είναι με τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη, και η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία μου, μετά λέει, υποτίθεται ότι όλες αυτές οι κλίσεις περνάνε από ανθρώπινο μάτι. Και το ανθρώπινο μάτι, κυρία μου, έκανε τον αλίδωρο. Έκανε ότι κοιτούσε αλλού, τον γύλο. Και σου λέω, α, πολύ ωραία. Αφού τα έχει βγάλει πολύ ωραία η κάμερα εδώ, αχ, εγώ την εμπιστεύομαι την τεχνητή νοημοσύνη, η υπογραφή, σφραγίδα, κλίση και στο σπίτι. Πραγματικά, λίγο, σας παρακαλώ να ηρεμήσουμε, γιατί συγχυζόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Γιατί τα νεύρα μας δεν είναι πάρα πολύ καλά, δεν περνάμε καθόλου ωραία, να ξέρεις, γενικότερα. Λεφτά δεν έχουμε, και αν μου ήρθε εμένα μία κλίση από το πουθενά, την οποία κλίση εγώ δεν έχω κάνει την παρανομία, θα μου ήρθε καμιά τρέλα, κυρία μου, και θα γίνει το έλα να δεις. Γι' αυτό ηρεμήστε, μαζόχτε τις κάμερες, κάντε τους ένα μάθημα, ένα briefing, τι πρέπει να τραβάνε, και πάμε παρακάτω. Ο Love είναι 7,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούς στον αέρα του Love είναι 7,5, στείλ αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, φράιερ, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5. Love
1: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
6: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.

Και θα αφήσω τώρα τα εδώ τα δικά μας τα απλά τα ταπεινά και θα σε πάω τώρα σε μία είδηση που την έβλεπα στο Instagram. Ήταν, λέει, είναι ένα βίντεο μέσα από ένα χειρουργείο όπου ο χειρουργός ξαφνικά παθαίνει μία λόλα, παθαίνει κυρία μου μία τρέλα, αρχίζει και ουρλιάζει πριν ξεκινήσει το χειρουργείο, τραβάει τις μάσκες του, τραβάει τα μαλλιά του, τραβάει τα ρούχα του κυρία μου και τα πετάει όλα έξω και ουρλιάζει γιατί η κοπέλα που είναι στο κρεβάτι του χειρουργείου και θέλει να κάνει μία πλαστική επέμβαση, κυρία μου, ανακαλύπτει ότι ο γιατρός φοράει κανονικά τις ψεύτικες βλεφαρίδες της. Πήγε μωρισή η άλλη να χειρουργηθεί, για όνομα του Θεού, και φορούσε τη βλεφαρίδα κάγκελο που είναι σαν βατραχοπέδιλο. Έγινε έξαλλος αυτός, γιατί απαγορεύεται, καλέ. Απαγορεύεται να φοράς οτιδήποτε. Νύχια, σκολαρίκια, να σε βαμμένη, είσαι κοκέτα, το καταλαβαίνω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι γνωστή κοκεταρία, δεν κάνεις χωρίς την βλεφαρίδα σου, το eyeliner σου και το μανό σου, πάρα πολύ καλά, την όσα που είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Αλλά όταν πας στο χειρουργείο, κυρία μου, πηγαίνεις σαν να σε γεννήσει η μανούλα σου. Δεν φοράς τίποτα. Πραγματικά τσιτσίδα, έχω κάνει χειρουργείο και είσαι, κυρία μου, τσιτσίδα, δεν υπάρχει το πράγμα. Και πήγε η άλλη με την βλεφαρίδα κάγκελο. Ο γιατρός έπαθε αμόκ και έφυγε από το χειρουργείο. Βρε, γύρνα πίσω να του λένε. Αυτό νομίζω έγινε στην Βραζιλία ή στην Κολομβία, κάπου εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις τώρα. Βρε, γύρνα πίσω να κάνω στο χειρουργείο. Δεν γυρνάω. Σήκωσε την αυτή, ναι. Βγάλτε τις βλεφαρίδες με τσιμπιδάκι να τις φύγει μαζί και το ματοτσίνορο. Και σου λέει: δεν έγινε το χειρουργείο, κυρία μου. Έγινε χαμός στην Κολομβία-Βραζιλία που έχει γίνει αυτό. Έγινε και θέμα στις ειδήσεις. Διότι ο γιατρός, είπαν οι περισσότεροι, ότι πολύ καλά έκανε και αντίδρασε. Διότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, κυρία μου. Και επίσης αυτές οι νοσηλεύτρες εκεί πέρα που την είδαν αυτή είναι με την βλεφαρίδα οδόφραγμα. Γιατί δεν σε είπαν τίποτα, κυρία μου. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν πηγαίνουμε σαν στριπτιζέζ στο χειρουργείο. Πρέπει να τα βγάλετε όλα. Και τα extension και τα πάντα όλα. Όχι, τα δόντια αφήστε έτσι όπως είναι, δεν πειράζει. Εκτός αν φοράτε μασέλα. Καλά, τις κάνανε, όχι, κυρία μου. Και από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ πέρα, ήταν να βάλει στήθος. Δεν έβαλε, κυρία μου. Θα την πάρω τηλέφωνο αυτήν τώρα εκεί στο Μεξικό, που είναι στην Βραζιλία, στην Κολομβία, σε γελάζω. Και σου λέω, καλέ, δεν το έβαλε στο στήθος. Και θα σου το κλείνω. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε το Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα Love 97,5 στο Viber από κινητό, tablet, υπολογιστή. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να διασκεδάσετε, να φάτε, να κάνετε βόλτες, να σεξουαλιστείτε, να μην κάνετε και τίποτα. Ακόμα καλύτερο. Αύριο στις 6 είπαμε. Γεια σας και αντίο σας. Έχω εσένα.
1: 30 χρόνια, Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ ως μαζοβητός. more.com.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

30 χρόνια Love 97,5. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει,

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη, απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

ψυχή μου για αυτό το βράδυ. Μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Και αυτό το βράδυ μην εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου. Όταν δεν θες να μιλήσεις, εδώ είναι η νύχτα σου. Όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love, εδώ είναι η νύχτα σου. Όπως τη χρειάζεσαι.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στέλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ. Με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Δεν ξέρω που είσαι. Ίσως στο κάδεσμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί. Ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη. Ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ. Και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ. Ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στείλε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εγώ είμαι μια φωνή που είναι εδώ κάθε νύχτα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο loveradio.gr.

0: Ξέρεις την νύχτα. Είναι το μέρος που επιστρέφουν όλα όσα προσποιούμαστε πως δεν μας αγγίζουν. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή τα νιώθουμε όλα. Μα όλα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου για εκείνον, για εκείνη, στο Love 97,5 Athens, στο Viber, αλλά και στο loveradio.gr τις δικές σας σκέψεις.
1: Ακούς Love 97,5.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς, και σ' αγαπούσα, ναι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.